και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Εις μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι,

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: Εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για άνθρωπο κτηνή από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφια Χτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
3: του κ. Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος.

0: δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Φαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
3: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το έχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς. Με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά, και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανά τμήματα προς τα ΚΤΕΛ.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άλλο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αχαρνών ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή ανατούματα κυρίως στο ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Γκολφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί η ανδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξετάζεται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 9 και ξεκινάμε με πολύ πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς, έτσι όπως τους νιώθει, τους φαντάζεται και μας τους στέρνει από το χώρο του pick-up, από το χώρο του ήχου και της μουσικής, ο Δημήτρης Τραβόλεμος. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, είναι της Αγίας Μάρθας και της Μαρίας, αδερφές του Λαζάρου. Εορτάζουν, συμφέρουν βεβαίως το όνομα Μάρθα. Χρόνια τους πολλά, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μας ακούν, όπου και αν είναι. Και να θυμηθείτε, αν έχετε κάποια κυρία Μάρθα στο περιβάλλον σας, να μην ξεχάσετε να της πείτε χρόνια πολλά.

Γεμάτη από ειδήσεις, γεγονότα και εξελίξεις είναι η επικαιρότητα γύρω μας, αγαπητοί φίλοι. Θέματα τα οποία έρχονται όχι μόνο από την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Ζάκυνθο, αλλά από την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Και μια και αναφερόμαστε στον κόσμο, θέλουμε να στείλουμε μια πολύ ζεστή, μια πολύ θερμή καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το διαδικτυακό σήμα του ραδιοφώνου, του Ερμή. Ξέρουμε πολλοί από αυτούς, πολλοί από εσάς ξυπνάτε με τη σκέψη της πατρίδας εκεί μακριά που βρίσκεστε, είτε είναι κάποιοι φίλοι στη Λατινική Αμερική, είτε στην Ασία, είτε στην Αυστραλία, είτε στη Βόρεια Αμερική. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν ξεχνά την ιδιαίτερη πατρίδα του, κανείς δεν ξεχνά τη Ζάκυνθο όπου, όσο μακριά κι αν βρίσκεται. Να δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, 4 Ιουνίου, στο 1878, υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία παραχωρείται η Κύπρος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1986 έχουμε μια εκπληκτική εξέλιξη. Ο Χένρι Φόρντ, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομα Φόρντ, αλλά θα το δείτε στη συνέχεια, δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ της Αμερικής το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη. Τότε το αποκαλούσαν τετράκυκλο. Δεν ήταν παρά μια δικύλινδρη μηχανή ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου, που πιάνε μέγιστη ταχύτητα 32 χιλιόμετρα την ώρα. Προφανώς φαίνεται ότι εκείνη την εποχή το ποδήλατο το λέγανε δίκυκλο και πολύ σωστά βέβαια το λέγανε δίκυκλο, αλλά πάνω σε δύο ποδήλατα έβαλε μια μηχανή ο Χένρι Φόρντ και άρχισε με βενζίνα να την κινεί, και μέσα από αυτή την διαδικασία, την εξελικτική διαδικασία, δημιουργήθηκαν τα πρώτα αμερικανικά αυτοκίνητα μάρκας Φόρντ. Νομίζω η μάρκα υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχουν αυτοκίνητα Φόρντ γύρω μας που κυκλοφορούν, το ξέρετε άλλωστε νομίζω, και από τότε ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φοβερή βιομηχανία των αυτοκινήτων. Και το 1942 έχουμε το πρώτο οδυνηρό γεγονός της κατοχικής περίοδου στην Αθήνα, έχουμε τον πρώτο τυφεκισμό, ουσιαστικά δηλαδή εκτέλεση στο σκοπευτήριο της Κεσσαριανής από τους Γερμανούς κατακτητές. Εκτελέστηκαν τότε οι πρωτάρχες του λιμενικού σώματος, Ηλίας Καζάκος και Γιώργος Κοτούλας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια θετική πληροφορία που δημοσιεύει σήμερα στη στέλη για επίκαιρα ο Ερμής. Είναι μια πληροφορία που έχει συνταχθεί εδώ από τους συναδέλφους με τίτλο «Περισσότεροι δικυκλιστές φορούν κράνος στους δρόμους». Είναι γεγονός ότι είτε υπό το φόβο του προστίμου, του πολύ ψηλού προστίμου, είτε διότι πραγματικά υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες ασφάλειας, οι δικυκλιστές κατά πολύ μεγάλη πλειονότητα, κατά 90% κυκλοφορούν στους δρόμους της Ζακύνθου φορώντας κράνος. Κάτι που ήταν εντελώς άγνωστο πριν από μερικά χρόνια. Είναι γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία κινούνται σε σωστή κατεύθυνση και πολύ καλά κάνουν και βάζουν και τα ειδικά προστήματα, διότι στην Αθηνά και χείρα εκείνη και εδώ που τα λέμε με το φόβο ακριβώς ενός προστήμου όλοι πιθαναγκαζόμαστε να κάνουμε εκείνο το οποίο πρέπει και πολλές φορές αμελούμε για τη δική μας ασφάλεια. Νομίζουμε ότι η επόμενη μεγάλη είδηση, και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα, ούτε με κυβερνήσεις, ούτε με πολιτική επικαιρότητα, είναι το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια από εκείνη την περίφημη ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου με φόντο το νησάκι του Καστελόριζου, την πόλη του Καστελόριζου, που άρχισε η εποχή των μεγάλων δεινών για την ελληνική κοινωνία, την εποχή των μνημονίων, 16 χρόνια μετά βγαίνει από την επιτήρηση, βγαίνει από το καθεστώς της παρακολούθησης της ελληνική οικονομία και χαρακτηρίζεται πλέον ως μια κανονική οικονομία όπως όλες οι άλλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτά τα 16 χρόνια τα πλήρωσε με αίμα ο ελληνικός λαός. Μειώθηκαν συντάξεις, μειώθηκαν μισθοί, χάθηκαν χρήματα, χάθηκαν περιουσίες, άλλαξε συνολικά το στάτους στην ελληνική οικονομία. Προφανώς υπήρξαν και πολύ μεγάλες αδικίες, αδικίες που ενδεχομένως να εφίστανται ακόμα και τώρα που μιλάμε, αλλά με αγώνα, με κόπο, με μόχθο, με υδρότα, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κανείς ποτέ δεν κατάφερε κάτι δίχως να κοπιάσει, δίχως να υδρώσει και δίχως να ματώσει. Αυτό το λέμε διότι αυτή η σημερινή κατάκτηση σήμερα, να επανέρχεται η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία στην κανονικότητα της Ευρώπης, είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού και μόνο.

αν πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα που αφορούν εδώ τη Ζάκυνθο, θα πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη περίσκεψη, αγαπητοί φίλοι, στο γεγονός ότι όπως αποκαλύφθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης, το περίφημο αυτό έργο, το οποίο το προσδοκούν εδώ και αρκετά χρόνια οι κάτοικοι της Ζάκυνθου, ακριβώς για να μειωθεί η ρήμπαση, να μειωθούν τα προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο, στο αεροδρόμιο, στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη και στη θάλασσα γύρω από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, μάλλον δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα στο Ταμείο της ΔΕΙΑΣ για να γίνουν εκείνα τα απαραίτητα έργα. Εδώ δεν θα πάμε να ζητήσουμε τώρα ευθύνες για το τι και το πώς, διότι πολύ απλά νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει αποκρισταλωμένη μία άποψη, η οποία δεν είναι επί του παρόντος. Επί του παρόντος είναι το πρόβλημα του να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα τα οποία είχαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Και εμείς θα το πούμε ευθαρσώς, διότι δεν μας αρέσει να μασάμε τα λόγια μας, ούτε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε τα αντικειμενικά προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το νησί. Αν κάποιοι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, αυτό είναι οι μεγαλοξενοδόχοι του Τσιλιβή. Αυτοί οι οποίοι νέμονται, εκμεταλλεύονται υπέρ των δέων και πέρα του κανονικού την περιοχή του Τσιλιβή. Το Τσιλιβή ήταν μια θαυμάσια, ήταν μια πανέμορφη γωνιά της Ζακυνθινής γης, η οποία έχει αλωτριωθεί και έχει απαλωτριωθεί από πολύ μεγάλα αλλά και μικρά και μεσαία συμφέροντα. Δεν στεκόμαστε στο τι κάνει ο καταστηματάρχης που ψήνει σουβλάκια, είτε ο μπαρίστας που σερβίρει ποτέ με μουσική. Στεκόμαστε σε εκείνους οι οποίοι έχουν πάρει πολύ υψηλές επιδοτήσεις και έχουν κάνει πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, όπου έχουν πλουτίσει, όπου καμαρώνουν γιατί έχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά δεν ντρέπονται που βλυαίνουν τα λίμματα των ξενοδοχείων τους στους δρόμους του Τσιλιβή. Επιτέλους, ας συναισθανθούν ότι ο κόσμος τους δείχνει με το μεγάλο του δάχτυλο, ότι είναι δακτυλοδεικτούμενοι για την κατάσταση του Τσιλιβή. Εάν λοιπόν σήμερα η ΔΕΙΑΣ, για κάποιους λόγους που θα πρέπει να μας εξηγήσει επαρκώς η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, δεν έχουν τα χρήματα για να γίνουν τα έργα στο Τσιλιβή, κάποιοι πρέπει να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Και επιτέλους, αν πούμε ότι η ΔΕΙΑΣ, η περιφέρεια η οποία συνήθως κλείνει τα μάτια και κάνει πως κοιμάται, και κάποιοι άλλοι εφαρμόσουν τους νόμους, ξέρουμε ότι οι νόμοι θα έχουν πολύ οδυνηρές συνέπειες, ειδικά για αυτά τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία.

Σήμερα η τραγική οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζει ακριβώς τη διαχείριση των εισόδων για την αποχέτευση και, και την ίδρυψη αποτελούν πρωτοσέλιδο στον τοπικό τύπο. Και πολύ λογικό είναι άλλωστε, διότι είχαμε μάθει, μας είχαν πει ότι στις 30 Ιανουαρίου, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, ακόμα και με τις εισφορές των ξενοδόχων του Τσελβή, θα ξεκινούσαν τα έργα εκείνα τα οποία θα επέτρεπαν να μην είναι διάτριτο το παλιό ιδιωτικό δίκτυο του Τσελιβή, όπως συμβαίνει δυστυχώς να είναι, και να δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές ώστε να μην υπάρχει εκτεταμένη ρήπαση στους δρόμους και στις παραλίες του Τσελιβή. Δυστυχώς από τις 30 Ιανουαρίου έχουν περάσει νομίζουμε 4 μήνες, δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστα πράγματα. Εκείνα τα ελάχιστα τα οποία μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΣ, φιλότιμα, μέσα στον ήλιο, εργαζόμενοι εκεί κάτω από σκληρές συνθήκες, για να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση. Αλλά εάν δεν αλλάξει το δίκτυο, εάν δεν μπουν μεγαλύτερες σωληνώσεις, εάν δεν μπουν καλύτερα αντλιοστάσια, περισσότερες υποδομές, καλύτερες υποδομές, τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Και τώρα μιλάμε για το έτος 2026. Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εδώ και 25 περίπου χρόνια στο Δήμο, από τους πολύ πιο σοβαρούς ίσως τοπικούς άρχοντες, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το πρόβλημα του Τσελιβή δεν λύνεται με το να μαζεύουν σε κάποιες δεξαμενές τα λίμματα ή να τα παροχετεύουν προς το αεροδρόμιο, αλλά λύνεται μόνο με τη δημιουργία ενός μικρού βιολογικού σταθμού στην περιοχή του Τσελιβή, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες λουτροπόλεις. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία επιχειρηματική κοινότητα μεταξύ μας χρηματοδοτεί πολλούς αιρετούς και τους ελέγχει πολιτικά, δεν θέλουν να φτιάξουν compact βιολογικό καθαρισμό του Τσελιβή, με αποτέλεσμα τα λίμματα να τρέχουν στους δρόμους και να δημιουργούν αυτή την πολύ αλγενή εικόνα, αυτή την πολύ αλγενή ατμόσφαιρα. Είναι καιρός, τουλάχιστον οι υπεύθυνες δυνάμεις, όσοι δεν έχουν το φόβο και δεν στέκονται προσοχή απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, να ορθώσουν ανάστημα και να μιλήσουν ευθαρσώς για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή του Τσελιβή. Και το τι πρέπει να γίνει, το έχει πει η επιστήμη, το έχουν πει οι τεχνικοί, οι μηχανικοί, οι φορείς, το ΤΕΕ. Πρέπει να γίνουν compact βιολογικοί καθαρισμοί όχι μόνο στο Τσελιβή, αλλά και σε άλλες όμορφες κοινότητες που έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Αυτή η ιστορία με το να χτίζουμε πεντέστερα ξενοδοχεία, να καμαρώνουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι, πάρα πολύ ισχυροί και πάρα πολύ δυνατοί, και να έχουμε τα λίμματα των ξενοδοχείων μας στους δρόμους, είναι ό,τι πιο αλγινό, ό,τι πολύ χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα νησί σαν τη Ζάκυνθο.

Στην Αθήνα όλα κινούνται στο ρυθμό των δημοσκοπήσεων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα και πολλά προβλήματα, κυρίως στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Είναι θέματα τα οποία λογικό είναι να απασχολούν την κοινή γνώμη αλλά και τα κόμματα. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις και όλοι ξέρουμε ότι και η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες στην περιοχή, ακροβατούν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, σε μια διαδικασία που είναι πολύ κοντά στη χώρα μας οι πόλεμοι και οι τραγωδίες. Παρά το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά στον περιγυρό μας, τα κόμματα, οι πολιτικοί παράγοντες, ο τύπος, τα μέσα επικοινωνίας, όλα εστιάζουν την προσοχή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες νομίζουμε έχουν φτάσει στον αριθμό 5. Και οι 5 δείχνουν ότι τελικά εξελίσσεται μια διαδικασία όπου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καθίσταται πλέον μάλλον αδιαφυσβήτητος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετατοπίζοντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στην τρίτη ή τέταρτη θέση του δημοσκοπικού φάσματος. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι όσο και αν θέλουμε να πούμε πως τα πράγματα είναι προσωρινά, όντως κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει από μέρα σε μέρα και πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι απέναντι στην κυβέρνηση, ο οποίος ψάχνει πολιτική έκφραση, δεν ήταν και δεν είναι ικανοποιημένος από την πολιτική ηγεσία των κομμάτων, όπως για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία προέρχονται ουσιαστικά από την μνημονιακή περίοδο, αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης. Και θα σταθούμε και στο φαινόμενο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, όπου προφανώς είναι ένα κίνημα διαμαρτύριας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κόμμα, δεν έχει ακόμα τη μορφή κόμματος, δεν έχει τις συντεταγμένες εκείνες που καθορίζουν την εικόνα ενός κόμματος. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό είναι δυσαρεστημένος για πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και δεν θα πούμε για πολιτικά ζητήματα, θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το καυτό θέμα της εποχής, το οποίο είναι η ακρίβεια και ο ταχαίως αναπτυσσόμενος πληθωρισμός. Δηλαδή η ραγδαία αύξηση των τιμών, του δίκτυου τιμών καταναλωτή, το γεγονός δηλαδή ότι πας στο σούπερ μάρκετ, πας στο φαρμακείο, πας σε ένα κατάστημα και βλέπεις διαρκώς τις τιμές να αλλάζουν και να δημιουργούν μια εφιαλτική ατμόσφαιρα για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υψηλά εισοδήματα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν με ένα μισθό των 1.000 περίπου ευρώ, κάπου τόσο είναι περίπου σήμερα ο μέσος μισθός, και όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν με μια σύνταξη η οποία και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις τα 700 ευρώ και βεβαίως καθιστούν πολύ πολύ δύσκολη τη ζωή. Αλλήμονω σε εκείνους που δεν έχουν σπίτι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αδικία της εποχής μας. Το γεγονός δηλαδή ότι από αλόγιστες άφρονες αποφάσεις μετετράπηκε το ενοικιοστάσιο της ελληνικής κοινωνίας σε ξενοδοχειακού τύπου Airbnb και αποστέρεσε από τα νέα ζευγάρια εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες και σπίτια, αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν είχε προβλεφθεί από τους ηθήνοντες και τώρα το πληρώνει βάρβαρα και βάναυσα η ελληνική νεολαία.

Σε μια εποχή λοιπόν που πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα κατάματα και που πρέπει να στεκόμαστε όλοι με αίσθημα δικαιοσύνης και με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτή την μεγάλη αδικία, θα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο κόσμος, ναι, αναζητεί μια νέα πολιτική έφραση, και όσο πιο γρήγορα το καταλάβει και η κυβέρνηση και τα αστικά κυρίως κόμματα, εκείνα τα οποία επενδύουν ιδιαίτερα στο βωμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόσο πιο λιγότερες συνέπειες θα έχουν στο εγγύς μέλλον.

Το πρώτο λοιπόν και μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τους Έλληνες είναι η ακρίβεια, και βεβαίως ακολουθούν μια σειρά από άλλα, όπως είναι για παράδειγμα ασφάλεια, όπως είναι οι κοινωνικές συνθήκες ζωής, όπως είναι τα ασφαλιστικά, όπως είναι και πολλά άλλα. Και υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να πούμε ότι ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια δυσαρέσκεια. Αυτή η δυσαρέσκεια δείχνει πράγματι ότι αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές, κανένα κόμμα δεν θα μπορούσε να αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να κυβερνήσει τη χώρα. Πολύ δε περισσότερο, ακόμα και η συνεργασία δύο πολιτικών κομμάτων φαίνεται αρκετά αντικειμενικά δύσκολη, καθώς η μόνη δυνατότητα διαφυγής προς τα εμπρός είναι μια συνεργασία των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, που υπό τις παρούσες συνθήκες τουλάχιστον δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Άρα θα πρέπει να πάμε ή σε μια νέα μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση ή σε μια συνεργασία πολλών κομμάτων, όπου εκεί διαπιστώνει κανείς ότι οι αντιθέσεις, οι αποστάσεις μεταξύ των προγραμματικών διακηρύξεων, των ιδεολογιών και των τοποθετήσεων όλων αυτών των κομμάτων απέχουν πολύ από το ένα έως το άλλο κόμμα. Βέβαια κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι η κατάσταση όταν και γίνουν οι εκλογές, οι οποίες κανείς δεν ξέρει αν θα γίνουν εντός του έτους, το 26, ή αν θα πάμε για το 2027. Όποτε όμως και αν γίνουν, είναι βέβαιο ότι ο κόσμος θα σταθμίσει με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή το τι έχει να επιλέξει και τι κερδίζει ή τι χάνει από την επιλογή του Α ή Β κόμματος. Διότι μην νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι σαν πανάκια, όπου να βρεθεί ξαφνικά ένας ηγέτης και ένα κόμμα να δώσουν τόσα πολλά στον κόσμο που θα είναι πολύ πιο μπροστά από οποιαδήποτε άλλη η διακήρυξη άλλου κόμματος. Εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο ξεκάθαρα. Ξέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, και για λόγους που πολύ καλά τους καταλαβαίνουμε περισσότεροι, επικέντρωσε την προσοχή της στο να φύγουμε από το καθεστώς της χρεοκοπίας, στο να περάσουμε σε μια εποχή κανονικότητα στην οικονομία και μέσα από μεγάλες επενδύσεις να έχουμε αυτό που λέμε τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Αυτά τα πλεονάσματα ουσιαστικά εξυπηρετούν το υπερμεγέθες, το πολύ μεγάλο δημόσιο εξωτερικό χρέος της χώρας. Αποπληρώνουμε τα δάνεια του παρελθόντος, αποπληρώνουμε τα χρήματα που πήραν αλόγιστα κυβερνήσεις του παρελθόντος και επιβάρανε τον ελληνικό λαό. Αυτό κάποια στιγμή βεβαίως θα έχει ημερομηνία λήξεως και προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό ακριβώς επενδύουν, ότι θα μπορέσουν αυτά τα πλεονάσματα των προϋπολογισμών, αυτά τα χρήματα τα οποία σήμερα πάνε για την εξυπηρέτηση του διεθνούς χρέους της χώρας, να πάνε στο κράτος, στο κοινωνικό κράτος, να πάνε στην ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών, να ενισχύσουν το εθνικό σύστημα υγείας, την παιδεία, να βοηθήσουν τους ευάλωτους και να προστατεύσουν κυρίως τα νέα νοικοκυριά από τις συνέπειες ακριβώς αυτής της σκληρής εξέλιξης που υπάρχει γύρω από το οικιστικό πρόβλημα.

0: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε εμείς εδώ στη Ζάκυνθο και από τη Φίλη, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ζήτημα πολιτικής ηγεσίας και πολιτικών παρεμβάσεων. Είναι αυτή η τραγελαφική εικόνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, όπου οι αλλοδαποί τουρίστες, κυρίως οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, περιμένουν πολλές ώρες στην ουρά για να κάνουν έλεγχο διαβατηρίων και να αποχωρήσουν ή να φτάσουν στο νησί μας. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να αναλυθεί επαρκώς. Βγαίνουν οι ξενοδοχοί και διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται οι tour operators. Έχουν φτάσει μέχρι το Αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών, πιστεύοντας ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές στο αεροδρόμιο, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου. Το σύστημα σήμερα το οποίο επικρατεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο οπωσδήποτε επιβάλλει μία σειρά ελέγχων σε χώρες που κινούνται έξω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς μία από αυτές μετά το Brexit είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Προφανώς φεύγουν με τις χειρότερες των εντυπώσεων από το νησί μας και δεν είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα θελήσουν να ξαναζήσουν μια ανάλογη εμπειρία και να ξαναέρθουν για διακοπές στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
6: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
0: Δεύτερο μέρος της πρωινής εκπομπής Πρώτη Ματιά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Η ώρα είναι 9:34 και να σταθούμε με ιδιαίτερη θλίψη σε ένα γεγονός το οποίο βάρινε την ψυχή μας, όπως νομίζουμε ότι συνέβη και με πολλούς από εσάς. Δυστυχώς, χθες έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε πολύ μεγάλη ηλικία, 93 ετών. Ένας ηθοποιός ο οποίος διάνυσε μια πολύ μεγάλη διαδρομή από την δεκαετία του 1960 έως τις μέρες μας, διέπρεψε στον κινηματογράφο, αλλά περισσότερο διέπρεψε στο θέατρο. Σήμερα ο Ερμής έχει ένα αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο και βεβαίως μια και μιλάμε για την γνωστή μοναδική σελίδα Γράμματα και Πολιτισμός που καθημερινά σχεδόν έχει η εφημερίδα Ερμής και είναι αξιαγάπητη από πάρα πολλούς αναγνώστες. Θα σας πούμε ότι σήμερα μπορεί να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο κείμενο, ένα πολύ ωραίο άθρο της φιλολόγου Μαρίας Δρογκίτη, είναι μια συμπολίτησά μας η οποία ζει στην Αύπακτο και γράφει τακτικά στον Ερμή, το οποίο κείμενο αναφέρεται στην ιστορία ενός ποίηματος. Ένα ποίημα το οποίο αποτελεί έναν από τους μοναδικούς ύμνους για τη Ζάκυνθο, για τις ομορφιές της Ζάκυνθου, τότε που το νησί μας δεν ήταν τουριστική ατραξιόν, τότε που ήταν ένα σύμβολο ομορφιά σε όλο τον πλανήτη, από έναν διάσημο, πολύ διάσημο Βρετανό ποιητή, ο οποίος, προσέξτε αγαπητοί φίλοι, δεν επισκέφθηκε ποτέ τη Ζάκυνθο, αλλά την είχε πάντα στο μυαλό του, την είχε πάντα σαν μια ενόραση ομορφιάς και κάλους. Γράφει λοιπόν σήμερα για την ιστορία ενός ποίηματος που έγραψε ο Βρετανός ποιητής Edgar Allan Poe, με τίτλο «Στη Ζάκυνθο», ένα ποίημα το οποίο πράγματι έχει συγκινήσει πάρα πολλούς και ιδιαίτερα εμάς εδώ, τους Ζακυνθινούς. Διαβάστε αυτό το κείμενο, είναι σε δύο συνέχειες, σήμερα είναι το πρώτο μέρος, αύριο θα ακολουθήσει το επόμενο, το δεύτερο μέρος αυτού του μοναδικού άθρου της Μαρίας Δρογκίτη.

Λέγαμε πριν λίγα λεπτά για την κατάσταση που επικρατεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, για την πολύ ωραία αναμονή των Βρετανών κυρίως τουριστών, για τις συνέπειες, τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την ομαλή ροή του τουριστικού ρεύματος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε στην πρόταση που κάνει ένας εκπρόσωπος των ξενοδόχων του νησιού μας, ο κύριος Γιώργος Μάργας, που λέει πολύ απλά ότι επιτέλους υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν όλες οι αναγκαίες συνθήκες έτσι ώστε να εκλείψουν αυτά τα προβλήματα. Ας αξιοποιηθεί επιτέλους και το παλιό κτίριο του αεροδρομίου, οι παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι έρημες και σχεδόν εγκαταλελειμμένες και θα μπορούσαν να προσφέρουν λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ανεφύγει φέτος με την έναρξη της τουριστικής περίοδου.

Και επειδή πολλές φορές νιώθουμε ή πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο όπου όλα είναι δεδομένα, ότι όπου όλα πάνε καλά και τίποτα δεν πρέπει να μας απασχολεί, θα σας πούμε ότι σήμερα υπάρχει ένα μοναδικό ρεπορτάζ στον Ερμή, το οποίο αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, κυρίως όσοι ασχολείστε με τις επιχειρήσεις. Έχει τίτλο «Αυξάνονται ραγδαία οι πληστηριασμοί, σημάδια κρίσης στην τουριστική οικονομία».

Το άρθρο αυτό αναφέρεται κυρίως στους πληστηριασμούς που γίνονται σε πολλά ξενοδοχεία και σε πολλά τουριστικά καταλήμματα, αλλά και στα πολυτήρια. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολυτηρίων στα μεστικά γραφεία που αφορούν κυρίως μικρομεσαίες τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες σε κάθε νησί, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι πολλά τα ξενοδοχεία τα οποία ήδη είναι προσπόληση. Κυρίως είναι παλιά σκοπής, είναι ξενοδοχεία της δεκαετίας του 80 και του 90 που χρήζουν ανακαίνησης, που οι ιδιοκτήτες είτε γιατί έχουν μεγαλώσει και έχουν, πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να τα συντηρούν, είτε διότι θέλουν να απαλλαγούν από το βάρος της ευθύνης τους, προσπαθούν να τα δώσουν σε νέους ιδιοκτήτες. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν και πάρα πολλά κατασχετήρια, δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα ξενοδοχεία είναι υποθηκευμένα σε τράπεζες, δεν έχουν εξοφλήσει τις δανειακές τους υποχρεώσεις, έχουν βγει σε πληστηριασμό από τους τραπεζικούς ομίλους και τα funds και βεβαίως δείχνουν κάποια σημάδια κρίσης σε μια αγορά που εδώ που τα λέμε δεν είναι ανθυρή, τουλάχιστον όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όσοι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει σήμερα ελληνικό ξενοδοχείο, καταλαβαίνουν ότι έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές επιβαρέσεις, πάρα πολλές δαπάνες, πολλές υποχρεώσεις και τα έσοδα, αυτά κυρίως που προέρχονται από τον διεθνή τουρισμό, δεν είναι τόσο καλά εξασφαλισμένα ούτε τόσο υψηλά ώστε να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων.

Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θίγει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος, είναι ποικίλης ύλης όλα αυτά τα ζητήματα. Στεκόμαστε λίγο στην Καθημερινή, η οποία έχει ως κύριο πρώτο θέμα αυτό που αφορά την πώληση υπερσύγχρονων αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στην Τουρκία, των περίφημων εκείνων F-35, και με τίτλο «Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία». Και επικαλείται μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος ούτε λίγο είτε πολύ είπε ότι εμείς και να θέλουμε τα δώσουμε δεν μπορούμε, διότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να καταργηθεί. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο? Λίγο πολύ είναι αυτή η προσθήκη νόμου που έκανε το Κογκρέσο μετά από κινητοποίηση του ελληνικού και εβραϊκού λόμπι πριν από μερικά χρόνια, με αφορμή το γεγονός ότι η Τουρκία προμηθεύτηκε αυτά τα σύγχρονα πυραυλικά συστήματα, τα S-400 από τη Ρωσία, επιβλήθηκε ένα εμπάργο με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να συνεργαστεί, δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να συνεργαστεί η τεχνολογία των F-35 με την τεχνολογία των S-400 των πυράβλων αυτών που είναι ρωσικής προελεύσεως. Και όπως καταλαβαίνετε, από εκεί ξεκίνησε ένα εμπάργο στην ουσία, το οποίο έχει επεκταθεί και σε άλλα οπλικά συστήματα και έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την τουρκική πολιτική ηγεσία, τους στρατιωτικούς και ιδιαίτερα τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θυμηθείτε ότι λέγαμε πριν λίγα λεπτά για την ιστορία με τα Airbnb. Έχουμε μία είδηση η οποία δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής σήμερα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έλαβε μία απόφαση όπου μεταξύ των άλλων υπογραμμίζει την ανάγκη να περιοριστεί η επέκταση του Airbnb στην περιοχή, στην ιστορική περιοχή της Πλάκας. Είναι αυτή η πολύ όμορφη γειτονιά κάτω από την Ακρόπολη. Δεδομένου ότι έχει αλλοιωθεί και έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περίφημης αυτής γειτονιάς. Τώρα, αυτό είναι για μια μεμονωμένη γειτονιά, θα πείτε. Τι γίνεται με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι νέοι Έλληνες σκέφτηκαν ότι αντί να δουλεύουμε και να παράγουμε κάποιον πλούτο, μπορούμε να κάνουμε τα σπίτια μας ξενοδοχεία και από εκεί να ζούμε μια χαρά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα σε μια πολύ μικρή κρίση του τουρισμού. Θα δείτε, αγαπητοί φίλοι, ότι τα έσοδα αυτά θα είναι πολύ λίγα, πολύ πενιχρά και πολύ υπερφορολογημένα. Άρα μην θεωρείτε ότι το Airbnb είναι μια διαδικασία που έχει και πολύ μεγάλο μέλλον. Έχει μέλλον μόνο όταν και εφόσον γεμίσουν τα ξενοδοχεία. Και γεμίσουν τα ξενοδοχεία και δεν έχει ο κόσμος που αλλού να μείνει και επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι, λογικό, κάποιοι ταξιδιώτες, ένα κατάλημα Airbnb μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνό και προσιτό για το βαλάντιό τους.

Στην πρώτη σελίδα της καθημερινής υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Θα σταθούμε σε κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει, μάλλον είχε απασχολήσει την επικαιρότητα πριν μερικούς μήνες. Δεν ξέρω αν θυμάστε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, έναν κύριο ιδιαίτερα ευτραφή, που με το τρακτέρι του είχε κατέβει εκεί στις κινητοποιήσεις που κλείνανε τους εθνικούς δρόμους κάπου στη Θεσσαλία. Πρόκειται για τον κύριο Ανεστίδη, ο ένας αγροτοσυνδικαλιστής, μάλιστα, ο οποίος δήλωνε ότι εγώ, κύριε, είμαι οργανωμένο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ παρά να διαμαρτύρομαι για τα όσα συμβαίνουν με τις αγροτικές καλλιέργειες και την αγροτική παραγωγή. Τότε λοιπόν είχε γίνει μια μεγάλη αναφορά ότι ο κύριος Ανεστίδης ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι ελάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε λοιπόν μια δικαστική έρευνα. Τότε είχε κατηγορηθεί ο άνθρωπος ότι είχε πάρει περίπου 120.000 ευρώ παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως η δικαστική αυτή έρευνα απέδειξε ότι τελικά ο κύριος Ανεστίδης είχε λάβει εντελώς νόμιμα αυτά τα χρήματα, ότι ανταποκρίνονται πράγματι στο ύψος και το επίπεδο των καλλιεργειών που είχε κάνει στην περιοχή, ότι δεν εμβασίζονται σε πλαστά στοιχεία, και ως εκ τούτου έληξε αυτή η υπόθεση και μπήκε στο αρχείο. Το λέμε διότι όταν υπάρχει μια εξέλιξη όπου αποκαθιστά την τιμή και την αξιοπρέπεια ενός όποιου πολίτη, δεν έχει σημασία αν ανήκει στον ένα ή στο άλλο κόμμα, σημασία έχει ότι ο πολίτης αυτό καθ' αυτό έχει μια δική του μοναδική αξία. Όταν λοιπόν αποκαθίσταται τιμή και υπόλοιψη, οφείλουν όλοι όσοι έκαναν αναφορές σε εκείνο το τυχαίο ή σκόπιμο γεγονός που ανεφεί στην δημόσια επικαιρότητα να αποκαθιστούν τα πράγματα όπως ακριβώς πρέπει.

Η εφημερίδα Τα Νέα έχει σήμερα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάει για το μετεωρολογικό φαινόμενο που ακούει στο όνομα El Niño και κάνει λόγο για ένα πολύ καυτό καλοκαίρι που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Γράφει λοιπόν συγκεκριμένα η εφημερίδα Τα Νέα ότι θα έχουμε καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες σύμφωνα με προβλέψεις των μετεωρολόγων σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή και ότι υπάρχει κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω του διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Όλα αυτά σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα.

Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Η Γερμανία προειδοποιεί την Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις. Δεν μας λέει όμως για ποιο λόγο σκέφτεται να επιβάλλει κυρώσεις. Προφανώς θα είναι τα γνωστά θέματα που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι βέβαιο, αγαπητοί φίλοι, ότι όσο τραβάει το σκηνή η Άγκυρα, τόσο αρχίζουν και αφυπνίζονται στην Ευρώπη. Βλέπουν δηλαδή ένα εν δυνάμει κίνδυνο για την γενικότερη ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και σε άλλο σημείο, Μάρκο Ρούμπιο, εκτός προγράμματος για τα F-35, μένει η Άγκυρα. Την ίδια ώρα, από το Λευκό Οίκο, ανακοινώνεται ότι ο Τραμπ θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Όχι, μάλλον αυτό το μήνα, ναι, τον Ιούνιο γίνεται, εντός του μήνα. Και καταλαβαίνετε ότι οι Τούρκοι είναι υπατμών, διότι από τη μια έχουν τις πιέσεις που υφίστανται διεθνώς για την αμετροπή πολιτική τους. Απ' την άλλη, ξέρουν ότι έχουν ξεμείνει από σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα οποία τους είναι απολύτως απαραίτητα, για να μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν μέχρι πρόσφατα στον διεθνή περίγυρο, απειλώντας και προσπαθώντας να κερδίσουν πράγματα που δεν τους ανήκουν.

Η απογευματινή έχει σήμερα κύριο θέμα αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Ένα θέμα το οποίο παίζει σταθερά τον τελευταίο μήνα στον Αθηναϊκό Τύπο, σε μερίδα του Αθηναϊκού Τύπου. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδιαβάσει και σε άλλες εφημερίδες. Και αυτό γίνεται μετά από επαναυπολογισμό των συντάξεων και αφορά ειδικά μισθολόγια δημοσίου υπαλλήλου και αποστράτου. Προσέξτε τι σημαίνει ειδικό μισθολόγιο. Είναι τα παλιά ειδικά ταμεία. Μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι, όλα αυτά. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, όπως σας είπα, έχει παίξει πάρα πολύ και παίζει για ευνόητους λόγους. Πιο κάτω, ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό θέμα, συναγερμός για το κονούπι δολοφόνος. Ένας φορέας της Ιαπωνικής Εγκεφαλιτίδας, είναι φορέας, λέει, της Ιαπωνικής Εγκεφαλιτίδας στο κόκκινο Ελλάδα, σε χάρτη που δημοσιεύτηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Να το έχουμε κατά νου, αγαπητοί φίλοι, πρόκειται για φαινόμενα τα οποία απειλούν τη δημόσια υγεία και πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί στο τι συμβαίνει γύρω μας και κυρίως να είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Μια αναφορά στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή, από την εφημερίδα Απογευματινή, με τίτλο «Ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού». Like

Επίσης πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι σήμερα να αποκαταστήσουν μια πληροφορία που αποδείχθηκε ψευδής, ανακριβής και ενδεχομένως να έχει και πολύ οδυνηρές συνέπειες για έναν άνθρωπο του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Μιλάμε για την γνωστή υπόθεση που αφορούσε τον υφυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, είναι ο άνθρωπος που πέστη εγκεφαλικό και τώρα είναι σε μια διαδικασία αποθεραπείας, είναι σε κάποιο νοσοκομείο το εξωτερικό από ό,τι γνωρίζω. Τον είχαν κατηγορήσει τον άνθρωπο για μια ιστορία πολύ άσχημη, πολύ άδικα και αποδείχθηκε, αυτό συνέβη στην Κύπρο, όχι στην Αθήνα. Στη Λευκοσία κάποιος έγραψε ορισμένα πράγματα, κάποιες εφημερίδες τα αναπαρήγαγαν στην Αθήνα. Ο συνήθως αποδείχθηκε fake news, δεν είχε καμία οντότητα, καμία υπόσταση, αλλά ο άνθρωπος προφανώς όχι μόνο στεναχωρήθηκε, μπορεί και να υπέστηκε αυτό το φοβερό εγκεφαλικό πριν από λίγες εβδομάδες εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Δεν είναι καθόλου καλό να σε κατηγορούν για πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζεις τίποτα, είναι παντελώς ανακριβή, αλλά είσαι υποχρεωμένος να αποδεχτείς αυτή τη δυσφήμιση, διότι πολύ απλά έτσι λειτουργεί το σύστημα των media σε σχέση πάντα με το πολιτικό προσωπικό των κυβερνήσεων.

Η εφημερίδα των συντακτών από μια άλλη οπτική γωνία γράφει σήμερα ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά και την οικοκυριά, με μεγάλα γράμματα success story με 5 δράκους. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν με την υπόδειξη να βρεθεί λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και την χαμηλή παραγωγικότητα.

Λοιπόν, επειδή πολλοί από εσάς ίσως να προβληματίζεστε και πολλοί μπορεί να αναρωτηθείτε τελικά ποια είναι εκείνη η μαγική συνταγή που θα μπορούσε να λύσει ως διαμαγεία όλα αυτά τα προβλήματα. Σας είπαμε και πριν, υπάρχουν δύο λογικές σκέψεις, υπάρχουν δύο σχολές, δύο τάσεις στην διεθνή οικονομία, είναι πασίγνωστες, δεν τις λέμε εμείς για πρώτη φορά και εμείς τις μάθαμε στα πανεπιστήμια. Υπάρχει η σχολή του φιλελευθερισμού και η σχολή του κρατικού παρεμβατισμού. Και ο καθένας ό,τι θέλει ασπάζεται. Όπως είναι λογικό, τη σχολή του φιλελευθερισμού την ασπάζονται όσοι θεωρούν ότι όσο πιο μικρό και ευέλικτο είναι το κράτος, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι στις παρεμβάσεις τους, σε αντίθεση με τη σχολή του κρατισμού που πιστεύει ότι όπου υπάρχουν αντινομίες και συνθήκες εκμετάλλευσης πρέπει να βάζει κανόνες στο κράτος και να παρεμβαίνει το ίδιο το κράτος για να μην επιτρέπει σε κερδοσκόπους να λαιλατούν την δημόσια περιουσία ή να εκμεταλλεύονται τους απλούς ανθρώπους. Το ακριβό ρεύμα, για παράδειγμα, το οποίο δεν ταλαιπωρεί σήμερα μόνο τα νοικοκυριά, ταλαιπωρεί και το μεγάλο μέρος των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Όπως μου λένε πολύ χαρακτηριστικά ξενοδόχοι, για παράδειγμα, το κόστος της ενέργειας για τη λειτουργία ενός μέσου ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο έχει τριπλασιαστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ένα ξενοδοχείο που μπορεί να πλήρωνε 10.000 ευρώ ρεύμα. Δαπάνη δηλαδή για το ρεύμα το ηλεκτρικό σε μια σεζόν, τώρα μπορεί να πληρώνει 40 και 50 χιλιάδες ευρώ. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάει τα όρια, δεν είναι απλά μια μικρή αύξηση 5-10%, είναι μια αύξηση 400% και 500%. Εκεί λοιπόν έπρεπε να παρέμβει το κράτος, έπρεπε να βάλει κανόνες, έπρεπε να βάλει πλαίσια και έπρεπε η ΔΕΗ να χορηγεί πολύ πιο φθηνό ρεύμα από αυτό το οποίο χορηγούν όλοι οι ιδιώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, πιθανόν δεν το λέμε με τα βεβαιότητες, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έχουν δημιουργήσει ένα άτυπο καρτέλ.

Σήμερα, Πέμπτη, κυκλοφορεί και το Ποντίκι, είναι η εβδομαδιαία πολιτική, εσωτερική και αποκαλυπτική εφημερίδα. Ορισμένες φορές το έχουμε πει άλλωστε. Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες είναι πολύ πιο σοβαρές, πιο έγκυρες και πιο αποκαλυπτικές από τις καθημερινές, οι οποίες ίσως και με την πίεση του χρόνου δεν προλαβαίνουν να αναλύσουν ορισμένα ζητήματα έτσι όπως ακριβώς πρέπει. Γράφει λοιπόν σήμερα η εφημερίδα το Ποντίκι. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Οργανώνει την Ελλάς. Ελλάς είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το έμαθα και εγώ τέλος πάντων το όνομα αυτό. Και προτάσει και παρατάσει πρόσωπα σε θέση επικοινωνικής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Και πιο κάτω μια φωτογραφία μιας πολύ γνωστής προσωπικότητας του αριστερού χώρου, της Έφης Αξιόγλου, κάποτε ήταν υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι, μέχρι πρόσφατα ήταν βουλευτής της Νέας Αριστερά και έχει εν είδη χιουμοριστικού σχολείου. Την κυρία Αξιόγλου από τα έδρανα της Βουλής να λέει ότι η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της. Όχι τον κύκλο της, το ημικύκλιό της.

Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα έχει ένα ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα με πολύ μεγάλα ξύλινα γράμματα με τίτλο «Η απειλή Σαμαρά φοβίζει το Μαξίμο» και με ένα αστυνομικό τύπο ρεπορτάζ επιχειρεί να προσεγγίσει το τι ακριβώς γίνεται στο παραστήνιο από στελέχη του Πρωθυπουργού Περιβάλλοντος προκειμένου να ορθώσουν εμπόδια στην ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Περιγράφει λοιπόν για το θέμα αυτό η Κόντρα πως επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα και ότι βρίσκεται σε καθεστώ επιτήρησης πλέον και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα και εμείς πάρα πολλά να λέγονται, δεν θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι αληθή και ακριβή. Θεωρούμε ότι πάντα υπάρχει ένας υπερβάλλον θόρυβος γύρω από κάποιες μελούμενες κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθον, έχουμε ακούσει και εμείς ορισμένα πράγματα, έχουμε ακούσει και κάποια ονόματα που ενδέχεται να πολιτευθούν στις επόμενες εκλογές. Επειδή όμως δεν έχουμε την επιβεβαίωση των ίδιων των προσώπων αυτών, δεν θέλουμε να αναφερθούμε χαρακτηριστικά. Απλά θα επισημάνουμε μόνο ότι τον τελευταίο καιρό ακούγεται πολύ συχνά το όνομα του πρώην δημάρχου Νικήτα Ρετάκη.

Η εφημερίδα Αστεία αγγίζει το πιο κρίσιμο, το πιο σοβαρό, το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει αυτές τις ώρες που μιλάμε στη διεθνή σκηνή και έχει να κάνει με τις μυστικές, υπόγειες, παρασκηνιακές, όπως θέλετε πέστε το, διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το μέλλον με τα στενά του ορμός. Για ποιο λόγο τα πράγματα δεν προχωρούν, τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στην παγκόσμια οικονομία και ποια είναι εκείνα τα χαρτιά τα οποία κρατάει στα χέρια του το Ιράν που δυσκολεύουν πάρα πολύ τις κινήσεις ακόμα και των Αμερικανών. Lord, I wish she wasn't so safe tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Γράφει λοιπόν σήμερα η Αστεία ότι έχουμε μία αποκάλυψη ενός αξιωματούχου της πολύ μεγάλης εταιρείας ExxonMobil που λέει ότι στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου, ότι δημιουργούνται ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες για την παγκόσμια οικονομία, ότι η παράταση της κρίσεως με τα ορυκτά καύσιμα έως το φθινόπωρο θα εκτινάξει τα επιτόκια δανεισμού και θα οδηγήσει σε απόσυρση κεφαλαίων, ότι το Ιράν για να υπογράψει συμφωνία με την Αμερική ζητάει ενέχειρο 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θεωρεί ότι αυτά είναι τα κεφάλαια τα οποία έχει η χώρα αυτή στο εξωτερικό, τα οποία έχουν δεσμευτεί εξαιτίας των πολλαπλών εμπάρκων, και ότι δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο νέο πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία, το οποίο έχει αρχίσει πλέον να απασχολεί και την δική μας εδώ την κυβέρνηση, γιατί θεωρείται ο προάγγελος εξελίξεων και στον χώρο της ελληνικής οικονομίας.

0: Η ώρα είναι 10, εδώ αγαπητοί φίλοι θα σας αφήσουμε και σήμερα, ναι, η ώρα είναι 10, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Είναι 5η 4 Ιουνίου και εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε το πρόγραμμά μας, θα τα πούμε ξανά. Αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, θα είμαστε εδώ πάντα στην ίδια ώρα, 9 και 3 με 4 λεπτά, λίγο μετά τις ειδήσεις από τον Sky 100,3 από την Αθήνα, παρέα όπως πάντα με τον Δημήτρη Στραβόλεμο. Να είσαστε πάντα καλά, να περνάτε καλά και εμείς είμαστε πάντα εδώ να σας ενημερώνουμε όσο πρέπει και όπως πρέπει. Καλή σας μέρα.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Κοροπίου αεροδρομίου προς το Κοροπή, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρευαση του επιτρεπόμενου περιθώριου.

0: τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, αναμένεται ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω αν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απολογείται σήμερα ο 49χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του, καθομολογεί ανδράστη, έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πήγαιναν καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσια περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ένα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.

0: της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3

0: 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Martha, my dear, είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, για την, στην οποία ο Ιησούς, την οποία ο Ιησούς μάλλον της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, περιμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάκη και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο 2148-0170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Εκ των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη, φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα. Μέχρι το 1968 δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, εκτός από τον άγνωστο πόλεμο, εννοείται. Το άγνωστος πόλεμος είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει, ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη, γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Στο άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς.
Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που όλα γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο. Εκείνη ακριβώς την ώρα, μερικά ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

0: Ναι, που οδηγούνται αυτό. Στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί και κυρία στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια εκεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, το Ιράν, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της Επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατριά γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο πόλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπό όρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο μάθημος καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Τζίνο.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υπό επιτήρηση, ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα καλά και τα κακά.
1: Συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα, την καθημερινότητα πολιτική εννοώ, σε αυτού του είδου την. Τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά, γιατί τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια ευκολία και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, το να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου το χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς, και αν θέλετε και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός, και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις ζήτησης. Άρα αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Μες. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας. Λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας, και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό. Και βεβαίως όλα αυτά μειώνουν το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί. Αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη, γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία τους τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτών των αβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι όταν οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την τρέπη κατευθείαν δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθημα και εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό από αυτή την άποψη είναι σημαντικό. Τώρα για τη ρήτρα διαφυγής από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες, αντιλαμβάνομαι, και πάνε και σε εκλογές. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνεται ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνεται όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια βάση, και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός θα αρχίσει, έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αυξήσεως του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει καερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος, η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά, επενδύσεις, να κάνουν μπαταρίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
1: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
0: Ναι,
1: γιατί
0: φέτος τι κάνουμε όμως.
1: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούριο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, και είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται. Μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς. Θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνονται οι δυνατότητες τώρα η Ελλάδα. Έχει περισσότερες δυνατότητες. Αυτές θα τις δούμε, φαντάζομαι, το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν. Ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους. Δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται παραδοσιακά από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ. Αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
0: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Ναι, δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο του δημόσιου.
1: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μία δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, εάν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 της βενζίνιας, πρακτικά. Εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αφεύγητο τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται, πλέον το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμονη. Δημιουργούνται ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα, mm-hmm. γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, yeah. από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες, και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
0: Mm-hmm. Σαφές. Συνεπώς, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι την...
1: Παρεπτόντως να πω και ένα θετικό για σας προσωπικά. Ναι. Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη.
0: Ή θα συμβεί αύριο, μάλλον. Ναι.
1: Okay, θα το είχα προσέξει και γίνεστε στην ακαδημαϊκή, στον ακαδημαϊκό χώρο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην ΕΣΛΕ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχειρήση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λιβανό. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: να μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου, στο Μεξικό για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες. Να θυμίσω πρώτον ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα για εσάς και αφορά τη δυνατότητα να αποκτήσετε στεγαριστικό δάνειο χωρίς να περάσετε του λιναριού τα πάθη. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας οδηγήσει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες από την αίτηση. Η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και όλα γίνονται πολύ πιο απλά. Και να σας θυμίσω επίσης ότι αν χρειάζεστε γρήγορο ίντερνετ και δεν μπορείτε να το έχετε γιατί εκεί που είστε, εκεί που βρίσκεστε, δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και τίποτε άλλο. Κάτι ακόμα. Γίνεται την άλλη εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το θέμα είναι οι φυσικές καταστροφές και ο τρόπος που εκθέτουν σε νέους κινδύνους, κλάδους, επιχειρήσεις, θέτουν σε δοκιμασία την ενθεκτικότητα των επιχειρήσεων και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα αντιμετώπισης αυτών των νέων κινδύνων. Αυτό είναι το θέμα ενός συνεδρίου που έχει τίτλο Natural Catastrophe Summit. Το οργανώνει το Money Review, η οικονομική σελίδα της Καθημερινής, και θα γίνει 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Σταύρος Νιάρχος. Αν θέλετε να συμμετέχετε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-4 μπορεί να κερδίσετε μια πρόσκληση ώστε να το παρακολουθήσετε δωρεάν. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτήν την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα η αψιμαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πρώτη φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου έξαλλος ημί και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μετά την δολοφονία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται η ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή η
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετερώση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ. και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείναι πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς. Μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των Σιητών του στρατού του Λιβάνου δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως ας πούμε αυτό προκύπτει από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντιπαλοί του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει αν δεν πάρει χάρη, την οποία χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι χάρη σε μένα.
0: Χωρίς εμένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτζοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
0: Του το έχει ζητήσει. Ναι.
1: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέμψει δημόσια. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60%, και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λιβανό. Mm. Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του
0: ασφαλείας.
1: Λιβάνου ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται, προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν οι Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στην στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν
0: αρκετά. Και έχασε τις ψήφους.
1: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς, σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε, και αυτό βέβαια επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λέμε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί δεν έχεις καταφέρει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι. Είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεζμπολά. Και ο πρόεδρος ο Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
1: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου. Και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί την ευρύτερη διαπραγμάτευση, και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει, γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο που έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα. Mm. Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα στο μυαλό του Τραμπ αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πόσοι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Ξέρουμε ότι οι Ιρανικές επανάστασεις έχουν το πάνω χέρι.
0: Ναι, το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που οι πιο σκληροί και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει.
1: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί οι Φρουρίδες Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστής. Καταλάβαινε μέχρι που μπορούσε να φτάσει στο Ιράν. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Ναι. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς Επανάστασης που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι η ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από μερικά. Όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα, κοντολογής. Και οι φρουροί της Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ. Και η Ισραηλινή ηγεσία, για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεζμπολάχ. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ
0: προφανώς, ναι, προφανώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
1: Μετάξει των οποίων, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι επειδή επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι

0: κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
1: Μάλιστα. Ναι. Το, έτσι, όχι ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία, πάντως αυτή είναι την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν, τις ημερίζουν διαγορές οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω γύρω εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία, όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα, το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
0: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
1: Ακριβώς, όπου
0: και, εκεί, και εκεί μπορούμε να δούμε και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξη των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που βρισκόταν πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Εγώ, καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις που σημειώνται στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Εάν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στο τρόφιμα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα ότι χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επιβολή προστήμων. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η ανεξάρτητη αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει πόσο κοστίζει.

0: κατηγορουμένου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κοκκουλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε τρεις τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομηρία διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια, άλλη μαζί. Πάλι μαζί. Άλλη μια μέρα, όπως σωστά λες. Απέναντί μας είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Και πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, όπου τα τηλέφωνά σας θα σηκώσει ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και τα μηνύματά σας, όπως πάντα, μπορείτε να μας τα στέλνετε μέσω του skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Και σήμερα πολιτικά είναι τα ζητήματα, πολιτικές οι προτεραιότητες. Κινείται όλη η Ελλάδα στο βωμό της αριστεράς, της διάλυσης του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και της επανατοποθέτησης του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν κινείται μόνο η αριστερά σε αυτούς τους ρυθμούς, κινείται και το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση. Νομίζω γιατί προσαρμόζει και εκείνη την στρατηγική της με βάση και τις στοχεύσεις της για την αυτοδυναμία ή τη μη αυτοδυναμία. Τον αντίπαλό της, τη δεύτερη θέση και τον ενδεχόμενο σύμμαχό της σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως είπαμε. Βεβαίως, τα σημαντικά θέματα δεν είναι αυτά. Τα σημαντικά θέματα για μας μπορεί να είναι αυτά, οι προτεραιότητες μπορεί να είναι αυτές. Τα σημαντικά θέματα είναι προφανώς η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου και οι ακτίδες αισιοδοξίας που προκύπτουν από την εντός εισαγωγικών, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη, εντός εισαγωγικών, εκεχηρία στο Λίβανο. Σωστά τα λέω, Δημήτρη, την εισαγωγή.
1: Επίσημη εκεχηρία, δεύτερη. Με έχουν μεσολαβήσει και διάφορες άλλες. Έπεσε το βρυσίδι στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου και υποτίθεται ότι ο Τραμπ εξασφάλισε τώρα μια νέα εκεχηρία που θα υπογραφεί επίσημα μάλλον στις 21 του μήνους, αλλά στην ουσία είναι προπαρασκευή.
0: Για
1: τη μεγάλη εκεχηρία που περιμένει πώς και πώς ο κύριος Τραμπ, γιατί στην πραγματικότητα ζορίζεται πάρα πολύ. Πρέπει να σερβίρει κάποια εκεχηρία. Χτες και στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχασε μια ψηφοφορία. Έχει μια σημασία να το αναφέρουμε, διότι όχι ότι έχει εκτελεστική εφαρμογή, αλλά είναι ένα δημόσιο θεσμικό σκαμπύλι, ας το πούμε έτσι.
0: Πολιτική η τοποθέτηση, η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής, που του λέει ως εδώ, μέχρι εδώ είναι τα όρια σου στον πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μέτρο, ένα φίλτρο το οποίο προσπαθεί να του βάλει το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας για έτσι λίγο καλύτερες προοπτικές στην οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, τουλάχιστον σε αυτή την φάση του πολέμου. Μακάρι να είναι έτσι και όχι να είναι άλλη μία.
1: Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ότι διαφοροποιήθηκαν 4 βουλευτές, όπως λέμε εμείς εδώ, 4 αντιπρόσωποι, όπως λένε εκεί, ρεπουμπλικανοί. Χωρίς τη διαφοροποίηση αυτή, δηλαδή ότι ψήφισαν μαζί με τους δημοκρατικούς απέναντι στον Τραμπ, δεν θα είχε περάσει. Έγινε δηλαδή μετά από περίπου πόσες 15 μέρες, ό,τι είχε γίνει και στη Γερουσία, που και τότε είχαν ψηφίσει άλλοι 4 γερουσιαστές ρεπουμπλικανοί με τους δημοκρατικούς. Και έριξαν μια πρώτη προειδοποιητική βολή στον κύριο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η συνέχεια παραμένει προβληματική. Εντάξει, η εκεχηρία, ας ελπίσουμε ότι θα εφαρμοστεί. Στην πραγματικότητα είναι μια συνεννόηση, νομίζω θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά που προσπαθεί να περάσει ο Τραμπ ότι εμείς το λύσαμε το θέμα άλλη μια φορά για να εξασφαλίσει το πράσινο φως από την Τεχεράνη.
0: Μάλιστα.
1: Την όποια Τεχεράνη αυτή που εκδηλώνεται με τους βομβαρδισμούς και τα γνωστά που είχαμε και χτες και τη νύχτα.
0: Σαν σήμερα, θέλω να ξέρεις, και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ποιος γεννήθηκε.
1: Είμαι εκτός.
0: Είσαι εκτός. Θα μπορούσα να σου πω ο Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο αείμνηστος, ο οποίος σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1929. Δεν θα σου πω όμως αυτό. Θα σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια η κορυφαία Ατζελίνα Τζολί. Νομίζω ότι.
1: Είσαι προχωρημένο.
0: Επειδή εσύ είσαι επιρρεπής λίγο στις τέχνες, νομίζω ήθελαν να το ξέρεις αυτό, οπότε να το γιορτάσεις δεόντως.
1: Αυτό θα το κοιτάξω
0: ήδη
1: μετά.
0: Η φίλη μας η Δήμητρα απέναντι το γιορτάζει, τρώει κάτι γλυκάκια, δεν ξέρω αν είναι τα γλυκάκια αυτά και τα κέικ λόγω των γενεθλίων της Ατζελίνα Τζολί ή λόγω κάποιου άλλου γεγονότος. Πάντως φαίνεται ότι το γιορτάζει δε όντως. Πάμε στα υπόλοιπα. Επίσης θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα υπήρξε ένα σπουδαίο πολιτικό γεγονός το 2017 επί περίοδου Αλέξη Τσίπρα, όπου τότε η Γενόπδε είχε πρόεδρο, θυμάσαι ποιον, τον Φωτόπουλο.
1: Πολλά ζητάς, για να δούμε, για προχωρή.
0: Είχε καταλήξει σε μια πολιτική πολύ βαρισίμαντη επισήμανση. Το διαβάζω από το σαν σήμερα και το θεώρησα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Είχε επικροτήσει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2017 να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, λέγοντας μάλιστα ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένα.
1: Προχωρημένες ανακοινώσεις.
0: Και το λέω αυτό για να σε βάλω στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι η αριστερά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένας να πει ότι κάθε χώρα έχει και την αριστερά που της αξίζει, αλλά και το συνδικαλισμό που της αξίζει. Οπότε δεν ξέρω αν η αριστερά που μας αξίζει ως χώρα είναι αυτή που ζούμε και αν είναι καν αριστερά. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχεις έρθει φορτσάτος, βλέπω.
0: Έχω έρθει φορτσάτος.
1: Για πινκ πονγκ.
0: Είναι η καλύτερη μου όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η καλύτερη μου? Γιατί διεκδικώ το προνόμιο να έχω προβλέψει τη διάλυσή του από το 2019 και στο έχω πει αυτό. Και δεν το βλέπω με όρους, αν θες, πολιτικής έτσι, πρόσληψης ή πολιτικής επιθυμίας. Το λέω με όρους κοινωνιολογικούς, με την έννοια το ότι κατά την άποψή μου ΣΥΡΙΖΑ, το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, είχε κλείσει τον κύκλο του, ήρθε στο προσκήνιο πάνω στο κύμα του τότε αντιμνημονίου. Αυτό το κύμα πλέον και αυτή η πολιτική προτεραιότητα, η κοινωνική προτεραιότητα δεν υπάρχει. Είχε έναν ρόλο στα πράγματα από το 2015 έως το 2019. Αν ανταποκρούθηκε ή όχι, αυτό το έκρινε ο κόσμος και θα το κρίνει και η ιστορία. Νομίζω όμως ότι έκλεισε τον πολιτικό κύκλο. Αυτό προσωπικά ήταν η άποψή μου από το 2019 και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν σε αυτό το κόμμα πια 1% ή κάτω από τη μονάδα, όχι μόνο επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη, αλλά επιβεβαιώνει και αυτούς που λέγανε ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι ότι θα είναι ένα κόμμα όπως ήταν όλα τα χρόνια η Ενωτική Αριστερά, ένα κόμμα του 3, 4, 5%, αλλά δεν θα υφίσταται καν ως πολιτική δύναμη.
1: Τώρα, τα δομικά προβλήματα της αριστεράς και όχι μόνο στη χώρα είναι περισσότερα, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, θα γίνουν και άλλες. Σε αυτή τη φάση, εκείνο που μπορώ να ξαναπώ μόνο να είμαι επιγραμματικός, στις συνεδρίες που θα γίνει το Σάββατο, πιστεύω ότι εκεί θα αποτυπωθεί ποια είναι η εκτίμηση που έχει ο σημερινός του Πρόεδρος.
0: Η συνεδρίαση αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ αφορά.
0: Ναι, συγγνώμη, γιατί
1: απολύτως. Είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Είναι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
1: Και προφανώς εκεί θα υπάρξει μια απόφαση για τη συνέχεια ή τη μη συνέχεια. Όπως είχε προτείνει, παραδείγματος χάρη, σε ένα βαθμό, με ένα δικό του τρόπο, ο κ. Χατζητσοκράτης. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά το Σάββατο, γιατί σε αυτή τη φάση ότι είναι στο κάτω μέρος της τσουλήθρας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από καιρό και δεν νομίζω ότι βοηθάει η στάση αυτή, η υβριδιακή, υβριδική μάλλον στάση που έχουν διάφοροι βουλευτές και στελέχη, που στην ουσία είναι έτοιμοι να πλαισιώσουν, να μην το πω διαφορετικά, την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Δεν ήταν δεδομένο ότι θα έχει αυτή την κατάληξη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εδώ και έξι μήνες.
1: Στην πολιτική, λέω εγώ, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Έχει ο καθένας τις ευθύνες του και τις δυνατότητές του.
0: Προφανώς έχεις δίκιο. Αλλά είναι ένα ερώτημα και ένα επιχείρημα το οποίο θέλω να σου βάλω στο τραπέζι. Εδώ και έξι μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος τον είχε τιμήσει με τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με περιορισμένα ποσοστά, ναι. Αλλά τον είχε τιμήσει. Τον είχε βάλει στη δεύτερη θέση, του είχε δώσει 17-18.
1: Στη Βουλή μπήκε ως δεύτερο κόμμα.
0: Είναι δυνατόν λοιπόν εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον.
1: Με 47 βουλευτές νομίζω. Ναι. Μετά έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση από τις διασπάσεις.
0: Λόγω της πρώτης διάσπασης
1: και συνεχίζει.
0: Τη δεύτερη διάσπαση του κ. Καζελάκη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο έχει θεσμικό καθήκον, θεσμική υποχρέωση, γιατί ο κόσμος του έχει δώσει αυτή την υποχρέωση, του έχει μεταβιβάσει αυτή την υποχρέωση, να λέει εδώ και 6 μήνες δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε αυτόνομα και να δούμε αν θα υπαχθούμε σε ένα άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει δημιουργηθεί εφόσον, εάν και λοιπά. Τα οποία είναι πρωτοφανή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Η συνεδριακή του απόφαση, την οποία προσπάθησε σε ένα βαθμό να εκφράσει ή να δρομολογήσει η σημερινή του ηγεσία με τον κύριο Φάμελο, ήταν ότι θέλουμε μια ευρύτερη ενότητα. Αυτό το υπενθυμίζω ως γράμμα. Όχι. Δε. Το Πασόκ δεν είπε ποτέ ότι θέλω μια ευρύτερη ενότητα. Άλλο να λέει το Πασόκ ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτη δύναμη και με μία ψήφο διαφορά. Το επιβεβαίωσε και στο συνέδριο το πρόσφατο. Φέρνω το Πασόκ επειδή είναι κοντινή περιοχή, όπως λέω εγώ. Παρότι κάποιοι άλλοι τώρα λένε ότι δεν είναι κοντινές αυτές οι περιοχές. Όλα
0: δεν είναι
1: όμορφη
0: χώρα, είπε
1: όπως είπε η εκπρόσωπος
0: του κυρίου Τσίπρα.
1: Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να πάω ούτε παραπέρα. Λέω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχει στάσει δείχνει μια, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο πολύ πρόχειρη αντιμετώπιση του χρόνου που τρέχει και των εξελίξεων που τρέχουν, επιμένοντας στην κατεύθυνση που είχε συνεδριακά και με την τελευταία του Κεντρική Επιτροπή το Μάρτιο, που έλεγε θέλουμε την ευρύτερη ενότητα. Μα εδώ αποκλείστηκε η ευρύτερη ενότητα και από το ΠΑΣΟΚ και από το σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα κάθε υποτροπή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα επανατοποθέτησης και δεν ξέρω ποια θα είναι και η εισήγηση. Λένε πολλοί ότι η εισήγηση θα είναι να δοθεί ακόμη χρόνος και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Πολάκη, μάλλον και του κυρίου Παπά από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και πολλών άλλων, θα είναι να γίνει μια επιλογή από τώρα σχεδιασμός για διακριτό ψηφοδέλτιο, μια και υπάρχουν αυτές οι αρνήσεις από τις άλλες πλευρές. Στην πραγματικότητα, για να το κλείσω μέχρι εδώ, και νομίζω θα έχουμε και να συζητάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ του χτες, του σήμερα και αν θα υπάρχει αύριο, και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλο το πολιτικό πεδίο, είναι το γεγονός ότι νομίζω έχει μείνει πίσω από μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση. Ποια είναι η σημασία, όπως είπες πριν, μόνο εκεί νομίζω συμπίπτουμε απολύτως, ποια είναι η αριστερά σήμερα, ποια πρέπει να είναι και με τι προσπάθεια να στοχεύσει στην κοινωνία. Γιατί αν δεν ανταποκρίνεται.
0: Τι σημαίνει αριστερός, επίσης.
1: Σε αυτές τις συνθήκες. Αν αυτό δεν λυθεί, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, το ξανασυζητήσαμε, κάνοντας rebranding στο rebranding, έβαλε τον τίτλο του αριστερού. Και εδώ υπάρχουν αρκετές κριτικές.
0: Του αριστερού.
1: Okay. Είναι αριστερό ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, λέει κάποιος. Άλλος λέει ότι είναι, αντί να έχει αριστερή πολιτική.
0: Και ούτω καθεξής. Πάμε στο πρώτο ερώτημα που βάζεις. Αν είναι αριστερό ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, θα σου πω μια τεράστια αντίφαση που δεν βλέπω στον κύριο Τσίπρα μόνο, αλλά στους ανθρώπους που είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης, κατηγορώντας τον ότι κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ένα προσωποπαγές κόμμα. Ήταν ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Κτσόγλου και όλοι οι υπόλοιποι με βασικό επιχείρημα.
1: Σωστό.
0: Και πάνε λοιπόν αυτοί, ανεξαρτοποιούνται σήμερα.
1: Και μπαταρισμένο πολύ δεξιά.
0: Ναι,
1: και τα δύο.
0: Το επιχείρημα του προσωποπαγιούς κόμματος ήταν ένα βασικό επιχείρημα που έλεγε ότι η αριστερά έχει συνηθίσει διαφορετικά, με δομές κομματικές, με συζητήσεις, με τις τάσεις, με τις προτεραιότητες κλπ. Φεύγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ανεξαρτοποιούνται από τον κόμμα που είναι τώρα, προκειμένου να προσχωρήσουν
1: από
0: την αριστερά. Να προσχωρήσουν σε δεύτερο φάση προφανώς σε ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί είναι προσωποπαγές κόμμα.
1: Θα το συζητήσουμε νομίζω σε δόσεις με διάφορους εκπροσώπους να μας απαντήσουν πώς το απαντούν. Εγώ λέω ότι είναι αντίφαση.
0: Είναι αντίφαση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Και τελικά η αξιοπιστία στην πολιτική είναι ένα βασικό ζητούμενο και του κυρίου Τσίπρα η αξιοπιστία, την οποία για να την κατακτήσει θα έπρεπε πρώτα να εξηγήσει το τι έχει γίνει στο παρελθόν και να είναι σήμερα, αν θέλεις, καθαρός με την έννοια την πολιτική κάθαρση, της πολιτικής κάθαρσης, να μπορέσει να διεκδικήσει ένα νέο ξεκίνημα πολιτικό με νέους όρους. Νομίζω όμως ότι αυτή η εξήγηση δεν την έχει δώσει ακόμα, πολύ περισσότερο δεν την έδωσε στο βιβλίο του που επιρρύπτει όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του και ο ίδιος φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνει καμία από τις ευθύνες που θα μπορούσαν θεωρητικώς να του αναλάβουν.
1: Τώρα χωρίς να ξεφύγω θα πω ένα γενικότερο θέμα, ότι αν η πολιτική καταλήγει, έτσι λέγαν πάντοτε οι συνήθως οι πιο ρεαλιστές ή οι πιο σκληροί στην αντιμετώπιση και το σχολιασμό της πολιτικής, μόνο ως παιχνίδι εξουσίας, τότε συνήθως στη συγκυρία της όποιας διεκδίκησης εξουσίας διαμορφώνονται πολλές προϋποθέσεις ακόμα και πολύ αρχηγικών εμφανίσεων. Αυτό είναι ταυτόχρονα δυνατότητα στις δημοκρατίες και πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και σε άλλες χώρες, μπορεί να υπάρξει μια εκτροπή. Εμείς χρόνια κάνουμε μια συζήτηση και η οποία ακουμπούσε και πολλούς άλλους χώρους πολιτικά για το Σύνταγμα, ότι έχουμε ένα υπερβολικά πρωθυπουργικοκεντρικό Σύνταγμα ή περισσότερο από την εφαρμογή του παρά από την πρόβλεψή του την πρόνοια, ιδιαίτερα μετά την διαμόρφωση του Παπανδρέου, του Μακαρίτη Παπανδρέου. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τώρα δεν θέλω να μπλέξω το θεωρητικό και το θεσμικό με το πολιτικό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τα πολλά μαθήματα που έχουν εισπράξει πολλοί, δυστυχώς λέω εγώ, πολιτική με όμικρον γιώτα, για την πολιτική με ήττα, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μόνο το πρόσωπο ή ολίγα πρόσωπα μπορούν να καθορίσουν τις επιλογές. Ισχύει πολλές φορές, δεν νομίζω ότι είναι νομοτέλεια πάντως.
0: Ένα ακόμα σχόλιο θέλω να κάνω πριν ολοκληρώσουμε τον κύκλο της αριστεράς. Εχθές είχαμε μία μεγάλη προσχώρηση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έκανε ειδική αναφορά, ειδικό βίντεο ο κ. Τσίπρας γι' αυτό. Ήταν η Θεοπούλα. Θυμάστε τη Θεοπούλα από το Παραπέντε?
1: Εγώ δεν το βλέπα το Παραπέντε, οφείλω να πω, αλλά δεν πειράζει. Ήξερα
0: γι' αυτό. Το 80% της Ελλάδας το έβλεπε και το ξαναβλέπει σε πολύ μεγάλα ποσοστά στην επανάληψή του και τώρα.
1: Τα επικοινωνιακά θα είναι πάντα στη μόδα.
0: Δεν θυμάμαι και το επώνυμο του. Α, Παπαθεοδόρου είναι, το θυμήθηκα. Είναι στέλεχος πια και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως δεν είναι καινούριος στέλεχος. Συμμετείχε και σε καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, θυμάμαι εγώ. Και τότε στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νέο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στο πολιτικό παιχνίδι. Βεβαίως αυτά τα επικοινωνιακά τα έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι στο παρελθόν. Το έχει χρησιμοποιήσει και ο Ομπάμα, το έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι ηγέτες, αλλά είναι επικοινωνιακά τρίκ δεκαετίας.
1: Παρ' όλα αυτά, μόνο μια κουβέντα λέω: το μοσαϊκό που αποτυπώνει οι δημοσκοπήσεις είναι συγκυριακό. Δεν μιλάω μόνο για μία πλευρά, ούτε για ένα σχήμα. Θα με θυμηθείς και εσύ και πολλοί από όσους μας ακούν.
0: Και να πω και κάτι
1: από το φθινόπωρο και μετά. Άλλωστε, περάσαμε διάφορες φάσεις, θα περάσουμε κι άλλες.
0: Έχεις δίκιο. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, που οφείλουμε να το πούμε. Εμείς ποτέ δεν αναδείξαμε το αντίστροφο. Ήμασταν πάντα και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι η ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον Ανεστίδη, όπου του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κλπ. Και παράνομες επιδοτήσεις, μπήκε στο αρχείο. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας, αλλά να λέμε και τα ζητήματα όταν οι άνθρωποι αθώνονται και όταν τους ανθρώπους τους προσάπτεται κάποιο πολιτικό ή ποινικό στίγμα. Οφείλουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι είναι καθαροί και αποδίδονται καθαροί στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σε ειδήσεις και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρώτης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί επίσης είναι και ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο, νυν συγγραφέας, εξαιρετικός φίλος, αναλυτής των
1: ζητημάτων. Τη σωστή μέρα νομίζω είναι
0: αυτό,
1: εδώ.
0: Ναι, και μας τιμά ιδιαίτερα όπως πάντα η παρουσία του, η συζήτηση που θα έχουμε. Κύριε Κούρκουλα, είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί θα συζητήσουμε την εκεχηρία η οποία φαίνεται να αποφασίστηκε σε ό,τι αφορά την διαμάχη του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι όντως έτσι αισιόδοξες οι ειδήσεις που έρχονται από το Λίβανο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται μια εκεχηρία, όπως δεν είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει εισβολή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο και βομβαρδισμοί και στο Νότιο Λίβανο και στην Βηρυτό. Άρα δεν... Για μια ακόμα φορά είμαστε μάρτυρες του σεναρίου που φέρνει το Λίβανο να κάνει τον πόλεμο για τους άλλους. Να μην είναι δηλαδή κύριος του εαυτού του. Και αυτό που σήμερα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος ή η ειρήνη στο Λίβανο εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και το Ισραήλ. Δηλαδή πάντα η συμφωνία βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση όχι μεταξύ του Λιβάνου, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τη στρατιωτική δύναμη της Χεζμπολά, αλλά μεταξύ άλλων κυβερνήσεων. Επίσης ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπονομεύσει την βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών, που νομίζω είναι πλέον δεδομένη, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν επιθυμούν σε αυτό το σημείο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα προτιμούσε μία επανάληψη.
1: Μια στιγμή τώρα, κύριε Κούρκουλα, πριν πάμε στο θέμα του Νετανιάχου και του Ισραήλ, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το Λίβανο, έχουμε ξαναπεί ότι είχατε υπηρετήσει, έχετε μεγάλες επαφές και τώρα ακόμη, γράψατε και το βιβλίο, λέω το εξής. Είναι αλήθεια ότι αυτό που γράφουν πολλοί αναλυτές, σχολιαστές και του Λιβάνου και διεθνείς, ότι αυτή τη στιγμή ο Λίβανος είναι στη χειρότερη φάση που αντιμετώπισε τα τελευταία 30-40 χρόνια?
2: Ναι. Θα έλεγα ότι μετά τη μεγάλη εισβολή του Ισραήλ και την κυριαρχία της Βηρυτού το 82,
1: σωστά,
2: όπου οδήγησε στην απέλαση του Γιασέρα Αραφάτ και της PLO, όπως θυμόμαστε οι παλιότεροι, με ελληνικά καράβια κατόπιν παρέμβαση του διεθνού παράγοντα, είναι μια πολύ δύσκολη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι από το Νότιο Λίβανο και την Νότια Βηρυτό, σε μια χώρα που, όπως έχω ξαναπεί, έχει έκταση όσο η μισή Πελοπόννησος, εκτός από τα 4,5 εκατομμύρια Λιβανέζους, φιλοξενεί γύρω στο 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες από τον πόλεμο των εμφύλιων της Συρίας.
1: Τον άγριο εμφύλιο, βεβαίως.
2: Και από το 1949, και αυτό είναι δραματικό, φιλοξενεί σε στρατόπεδα, σε κλειστά στρατόπεδα, Παλαιστίνιους πρόσφυγες γύρω στις 300-400 χιλιάδες. Η πολιτική δομή του Λιβάνου είναι τέτοια που δεν υπάρχει ισχυρή κεντρική εξουσία. Και γι' αυτό ο Λίβανος είναι έρμεο, ήταν και στο παρελθόν, είναι έρμεο των ξένων δυνάμεων, οι οποίες επηρεάζουν.
1: Συμφωνείτε σήμερα, λοιπόν, ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, η πιο δύσκολη μετά το 82. Δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Τραμπ έφτασε στο σημείο να λέει δημοσίως, να δηλώνει ότι επικοινωνεί με τη Χεζμπολάχ. Δεν μας εξήγησε τον τρόπο, αν το έκανε ο ίδιος, αν το έκανε ο Ρούμπιο, αν το έκανε κάποιος άλλος, ενώ παραμένει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και λέγαν ποτέ καμία επικοινωνία παρά μόνο δια της τριγωνομετρίας, να το πω εγώ.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν δείχνει ότι σε αυτή τη φάση τα κάνει, είναι έτοιμος για όλο ο κύριος Τραμπ, χωρίς την πραγματικότητα να εξασφαλίσει για τίποτα, γιατί η Χεζμπολά, αν δεν πάρει το πράσινο φως τελικό από την Τεχερόνη, το υπονοήσατε και πριν, ότι τέλος πάντων κάντε και εσείς λίγο ησυχία να δούμε τι θα γίνει με το κεντρικό ζήτημα, θα πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας. Και είδαμε τις βόμβες που ρίξαν και χτες, ενώ η Τεχεράνη.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανονικά απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με μια τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά υπενθυμίζω ότι και η Χαμάς έχει θεωρηθεί και είναι στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και γίνονται διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς η διπλωματία βρίσκει διαδρόμους για να μπορέσει να ξεπεράσει τέτοια εμπόδια. Υπενθυμίζω επίσης ότι όταν εγώ ήμουν στη Βηρυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούσε τη Χεζμπολά τρομοκρατική οργάνωση.
1: Όχι,
2: ήταν ένα πολιτικό
1: σωστά,
2: κόμμα.
1: Σωστά.
2: Εγώ είχα τακτικές επαφές με τους ηγέτες της Χεζμπολά, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί όχι. Οι Αμερικανοί τους είχαν ήδη εντάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι που θέλανε να πάρουν συνέντευξη για τον Αστράλα περιπίν, έρχονταν σε μένα για να τους κλείσω το ραντεβού. Θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Χεζμπολά είναι μεν. Λειτουργεί ως ο μακρύς βραχίωνας της Τεχεράνης, αλλά έχει και πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία του Λιβάνου και ιδίως στη σιητική κοινότητα. Άρα δεν είναι εύκολο. Διάβασα ότι η τελευταία εκεχηρία προβλέπει ότι όλοι οι μαχητές της Χεζμπολά θα απαγορεύεται να είναι νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Ωραία. Όταν όμως πάνε βορείως του ποταμού Λιτάνη, πάλι θα δημιουργηθούν εντάσεις με τους άλλους πληθυσμούς τους λιβανικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ισραήλ. Άρα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να κρατήσει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον αφοπλισμό της Χεζμπολά που επιδιώκει και στην αποφυγή εμφυλίου πολέμου. Και εκεί είναι που το Ισραήλ, εάν δεν βοηθήσει, μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
1: Σωστά, ανά πάσα στιγμή καιροφυλαχτεί μια δυνατότητα νέας κλιμάκωσης. Ένα άλλο που κάνει εντύπωση, θα το έχετε προσέξει εσείς με την εμπειρία σας και τη διπλωματική και την πολιτική, να το πούμε. Μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρονται σε πολλές αναλύσεις και ανακοινώσεις ότι θα προβλέπονται, λέει, και κάποιες ειδικές ζώνες ασφαλείας και μέσα στον υπόλοιπο Λίβανο. Δεν μιλάω μόνο για τη ζώνη
2: νοτίου.
1: Αυτό αφήνει ένα ενδεχόμενο να θεωρεί κανείς ότι de facto ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η Χεζμπολά να ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπει σε παρατηρητές και τα λοιπά να κάνουν μια αποτύπωση, ή να θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει πάλι βάλει πόδι στη Βηρυτό χωρίς να έχει βάλει τα τάγκ.
2: Ναι, όχι. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι, και είναι πράγματι ένα καινούριο στοιχείο της εκεχηρίας, είναι ότι θα υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου θα δοθεί η δυνατότητα στον Λιβανέζικο στρατό να ελέγχει τα θέματα ασφάλειας. Άρα να μην υπάρχει εκεί νόμιμη παρουσία των μαχητών της Χεζμπολά. Αυτό είναι μια προσπάθεια να βοηθηθεί ο Λιβανικός στρατός να αναλάβει τις ευθύνες του, που δηλαδή σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία ο στρατός έχει το μονοπόλιο της βίας και όχι κάποια μη κρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολά. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, και δεδομένου δε ότι και υπάρχει η καχυποψία ότι και το Ισραήλ δεν θέλει, είτε θέλει να ξεχωριστεί η συμφωνία με το Ιράν και το Λίβανο. Το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν δεν υπάρξει εκεχηρία έστω και στο Λίβανο.
1: Σωστά. Καθοριστικός όρος της Τεχεράνης. Ναι.
2: Πάντως για όλη την περιοχή και ιδίως για τις χώρες του Αραβικού κόλπου, του Περσικού κόλπου, οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα και η οικονομική τους βιωσιμότητα βρίσκεται σε κίνδυνο, μια εύθραυστη εκεχηρία είναι η χειρότερη λύση και για το Λίβανο, διότι μια εύθραυστη εκεχηρία θα εξαρτάται πάντα από την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν εκλογές σύντομα στο Ισραήλ, άρα όπως συμβαίνει σε
1: όλες τον Οκτώβριο, σωστά,
2: ακριβώς, σε όλες τις δημοκρατίες η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το εξωτερικό μέτωπο ή τα εξωτερικά μέτωπα για λόγους ψηφοθυρικούς. Άρα μια εύθραυστη εκεχηρία δεν εξασφαλίζει κανέναν.
1: Ωραία, με ένα τίτλο, κύριε Κούρκουλα, με την εμπειρία σας. Εύθραυστη εκεχηρία θα είναι, να μην έχουμε αυταπάτες. Τώρα νομίζω και εσείς το υπονοείτε, αν δεν το λέτε ευθέως. Λέω το εξής. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες έχει φέρει το πάνω κάτω στον κόσμο, καταστράφει ένα μεγάλο ουσιαστικό κοινωνικό, οικονομικό κομμάτι στο Ιράν και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα, μια εύθραστη εκεχηρία που ανά πάσα στιγμή θα έχουμε ένα τρίτο γύρο, τέταρτο γύρο, πέμπτο γύρο.
2: Βεβαίως, και ακόμα και για το μείζον ζήτημα που είναι η αποφυγή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ακόμα και εκεί βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμασταν όταν είχε γίνει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομπάμα με το καθεστώς της Τεχεράνης, από την οποία απεσύρθη μονομερός και παρανόμως θα έλεγα ο πρόεδρος Τραμπ την πρώτη μέρα της προηγούμενης θητείας του. Mm-hmm. Σήμερα και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας λέει ότι ο κίνδυνος να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα, το οποίο θα ήταν κάτι που κανείς μας δεν θα επιθυμούσε, είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Άρα, όταν πηγαίνεις μόνο με γνώμονα, την κοινή γνώμη, την τακτική, τον εντυπωσιασμό και τον λαϊκισμό, χωρίς στρατηγικό σχέδιο, τότε η κατάληξη μπορεί να είναι αρνητική όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους συμμάχους σου, για την Ευρώπη, για τους συμμάχους μας στον αραβικό κόσμο, που έχουν υποστεί τεράστια οικονομική καταστροφή και θα τους πάρει χρόνια να ξανασηκώσουν κεφάλι, είναι σαν πυροβολή στο πόδι σου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούκλα, για την επικοινωνία που είχαμε και για την ανάλυση που μας παρήχατε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε και σήμερα. Έχουμε προβλήματα στην πόλη καταρχάς, την οποία κυκλοφορούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει. Να σας ενημερώσουμε ότι η αστυνομία ελέγχει το κυκλοφοριακό αυτή την ώρα και όπου δει παρανομίες, γιατί υπάρχουν παρανομίες σε μια πόλη που δεν υπάρχει πουθενά θέση πάρκινγκ, μοιράζει κλήσεις. Έτσι, αυτό να το ξέρετε για να προσέχετε οι οδηγοί των οχημάτων. Λοιπόν, εμείς να σας πούμε ότι θα σας παρουσιάσουμε τώρα τον πρώτο μας καλεσμένο, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Αγγελική ξενόμως στο μικρόφωνο Δημήτρη Στραβόλιμο στον ήχο και τη μουσική και στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή ο συμπολίτη μα ο κ. Γιάννη Κοκκίνη, υπεύθυνο τη κίνηση πολιτών. Είναι εδώ για να σχολιάσουμε αυτά τα τη πόλη και όχι μόνο. Τι καλημέρε μα, κύριε Κοκκίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σα.
0: Να ρωτήσω, είστε πρόεδρο στην κίνηση ή όχι, έχετε άλλο σχήμα, ας πούμε, σχήμα διοικητικό?
1: Προς το παρόν η κίνηση, επειδή θα είναι δημοτική κίνηση στο μέλλον, αλλά για να γίνει δημοτική κίνηση πρέπει να προκυρηθούν οι εκλογές. Mm-hmm. Είναι απλά μια κίνηση πολιτών, χωρίς να έχει κάποιο νομικό, να το πούμε, υπόβαθρο.
0: Ναι, και προφανώς διοικητική διάρθρωση, τέτοια, ας πούμε, όπως όταν θα ασχοληθείτε πιο ενεργά με τα προβλήματα.
1: Ας πούμε ότι είμαι το πρώτο μέλος και όσο έρχονται καινούργια μέλη στην κίνηση και οργανωθούμε πιο πολύ νομικά, μπορεί να αποφασίσουμε να είναι κάποιος άλλος.
0: Και μια προσωρινή διοίκηση θα μπορούσατε να έχετε.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, με το καλό, η όλη κίνηση και πρωτοβουλία αυτή που γίνεται, με το καλό και για το καλό του τόπου θέλω να συμπληρώσω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τα τουριστικά μας, γιατί έχω στο μυαλό μου την εικόνα σας να κάνετε παρεμβάσεις στην τελευταία σύσκεψη της Επιτροπής Τουρισμού, εκεί που κουβεντιάσαμε για το αεροδρόμιο και για πολλά άλλα. Και έτσι θέλω να δούμε εσείς από τη δική σας την πλευρά αυτή την τουριστική κίνηση τη φετινή, πώς τη βλέπετε, με δεδομένο ότι από τη μία έχουμε την κρίνια όλου του επιχειρηματικού κόσμου για μειωμένα έσοδα και από την άλλη έχουμε μια κατάσταση έτσι χαοτική σε αυτό το νησί, στο οποίο έχουμε κάνει τα ελάχιστα ενώ θα μπορούσαμε τα μέγιστα.
1: Σωστά, εντάξει, είναι γενικό φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι, αυτό που συμβαίνει με την γκρίνια των επιχειρηματιών, η οποία βασίζεται και στον πληθωρισμό φυσικά και στην αύξηση των τιμών στα πάντα και από βασικά προϊόντα, από φαγητό και για εμάς τους που μένουμε μόνιμα εδώ, αλλά και τους επισκέπτες.
0: Κυρίως το φαγητό, όχι ακριβώς, είναι πολύ. Η εστίαση δηλαδή είναι.
1: Η εστίαση, ναι.
0: Και επίσης, δεν συγκρατείται με τίποτα.
1: Με τίποτα. Είναι πολύ ακριβά.
0: Το λέω γιατί τα ξενοδοχεία μπορεί να τους συγκρατούν οι tour operator, ας πούμε, στις τιμές που δίνουν, που κλείνονται τα πακέτα. Στην εστίαση, όχι, είναι ασυγκράτητη η κατάσταση.
1: Ναι, οι tour operators μπορεί επίσης να έχουν δώσει, να έχουν υποσχεθεί συγκεκριμένα χρήματα στους ξενοδόχους ή αυτούς που έχουν εστιατόρια. Και αυτοί δεν μπορούν να τα αποκλειθούν πια γιατί δεν έχουν κλειστές τιμές από την αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, επειδή εγώ έχω σχέση με την Αγγλία, είναι και η γυναίκα μου είναι από την Αγγλία, βλέπω ότι πάρα πολλοί φίλοι μας στην Αγγλία έχουν αποφασίσει να μην έρθουν φέτος, γιατί υπάρχει και η ακρίβεια στην Αγγλία. Υπάρχουν και λόγω του πολέμου τα καύσιμα, η θέρμανση δηλαδή το χειμώνα που είχαν έχει αυξηθεί. Οπότε πολλοί μπορεί να έχουν ακυρώσει και τις διακοπές τους και επίσης σκέφτονται, έρχονται με ένα συγκεκριμένο budget. Δηλαδή πάντα έτσι ερχόταν οι τουρίστες από την Αγγλία. Λένε θα χαλάσω
0: παράδειγμα
1: 500 ευρώ ή 1000 ευρώ. Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Δεν έχουν διπλασιαστεί τα εισοδά τους να πούνε θα πάω να χαλάσω στην Ελλάδα 2000 ευρώ.
0: Και ενδεχομένως αυτό που λέτε εσείς μπορεί να ισχύει και για τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι. Γιατί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν θέματα, ναι.
1: Φυσικά και είναι και το θέμα και η ποιότητα. Δηλαδή, άμα κάποιος έρθει και την πρώτη μέρα πάει σε ένα εστιατόριο και δει ότι πληρώνει τα διπλά λεφτά από αυτά που ήξερε πριν 3 χρόνια που ήρθε και η ποιότητα δεν είναι 3 φορές πάνω, μπορεί τη δεύτερη μέρα και την τρίτη μέρα να μην ξαναπάει.
0: Παράδειγμα. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ μετά και θα ψωνίσει. Γίνεται αυτό και κατά κόρον, να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί το βλέπω. Δηλαδή, το βλέπουμε και μόνιμο.
0: Το βλέπουμε που πάμε και ψωνίζουμε. Είναι γεμάτο από τουρίστες. Ναι.
1: Σωστά, γιατί ξέρουν πως είναι πιο οικονομικά.
0: Σωστά, παίρνουν μια ντομάτα, μια φέτα καρπούζι, τέλος πάντων φρούτα και λαχανικά και ό,τι άλλο. Υπάρχουν και έτοιμα φαγητά τώρα στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα επεκταθεί, ξέρετε. Ναι.
1: Σωστά, ναι. Και φυσικά είναι και το άλλο θέμα των all inclusive, γιατί παράδειγμα είχα κάποιους φίλους που είχαν έρθει από το εξωτερικό και προτιμήσαν να μείνουν όλες τις διακοπές τους 10 μέρες all inclusive. Γιατί νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο την πρώτη μέρα, Έλληνες κιόλας που μένουν στην Αγγλία. Νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο, κατεβήκαν στην πόλη, δεν είχε πάρκινγκ και λένε δεν ξέρω αν παίρνουμε αυτοκίνητο, θα κάτσουμε στο all inclusive, για τα παιδιά μας είναι παράδεισος εδώ πέρα. Έχουμε το φαγητό μας εδώ που είναι καλό σχετικά, οπότε ούτε θα δούμε για βόλτα, ούτε θα πάμε πουθενά.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ανταγωνίζεται. Οπότε η γκρίνια των επιχειρηματιών με λίγα λόγια.
0: Είναι θέμα και για ένα δεύτερο λόγο που θέλω να τον πω εδώ, για να μην ξεχαστεί. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει ότι έρχονται για διακοπές για να ξεκουραστούν μόνο και όχι για να δουν και κάποια πράγματα, γιατί είναι κρίμα να κάνει οποιοδήποτε ταξίδι σε έναν τόπο και να μην έχει εικόνα για την ιστορία του, για την αρχιτεκτονική του, για τη δομή του, για τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τον τρόπο ζωής. Δηλαδή να έχει μια πολύπλευρη ενημέρωση και όχι να έρθει μια εβδομάδα μόνο για να είναι στο ξενοδοχείο να τρώει και να κοιμάται ή να κάνει μπάνιο στην πισίνα.
1: Αυτό είναι θέμα πώς παρουσιάζεται η Ζάκηθος από το tour operators και από τα τουριστικά γραφεία στο εξωτερικό, το οποίο είναι δική μας ευθύνη. Αυτό δική μας προσπάθεια, τι θέλουμε να αναδείξουμε. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει στο τουριστικό γραφείο, στο Manchester, στην Γλασκόβη, στο Λονδίνο, και του παρουσιάσει ότι μπορείτε να πάτε στην Ίμπιζα, μπορείτε να πάτε στη Ζάκηθο, μπορείτε να έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Δηλαδή, είναι η παρουσίαση αυτή, ναι, την οποία πρέπει να δώσουμε εμείς μια βάση στο τουριστικό προϊόν.
0: Είναι δική μας δουλειά των Ζακυνθινών, λοιπόν, και όχι μόνο των επιχειρηματιών και των αρχών του τόπου, να διαφημίσουμε και την άλλη εικόνα της Ζακύνθου, γιατί το θεωρώ ειλικρινά κρίμα να έρχεται κάποιος από τη Μεγάλη Βρετανία και να μην κάνει μια βόλτα έστω στο μεταβυζαντινό μας μουσείο. Έστω σε αυτό.
1: Σωστά. Και μάλιστα μπορούμε και όλο το χρόνο να έχουμε τουρισμό, το έχουν πει και άλλοι παραγόντες αυτό, αλλά απλά δεν έχουμε την υποδομή, είναι όλα κλειστά και έχουμε άλλα θέματα
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, γιατί το χειμώνα δεν γίνεται να έρχεται κάποιος και να μην βρίσκει ένα εστιατόριο ανοιχτό ή να κάθεται, να μην έχει την επιλογή της θάλασσας και να μην έχει και άλλες επιλογές στις μέρες που θα μείνει εδώ ή να μην έχει και ξενοδοχεία. Γιατί αν εξαιρέσουμε μερικά τις πόλεις, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία ανοιχτά το χειμώνα πουθενά.
1: Και, ναι, και μάλιστα στον πλάνο δηλαδή που κινούμε σε αυτή την περιοχή, αν πάτε το χειμώνα, δεν μπορείς ούτε να.
0: Νεκροταφείο. Σωστά. Και στο Λαγανά που ξέρω εγώ είναι όλα κλειστά. Και σε όλες τις τουριστικές περιοχές είναι κλειστά.
1: Ενώ θα μπορούσε να είναι και μέσα στη. Δεν είναι ανάγκη να είναι παραλιακό το χειμώνα. Είναι και άλλα ξενοδοχεία που δεν είναι στην παραλία που θα μπορούσε να είναι και για περιπάτους.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Που και το χειμώνα η παραλία έχει την ομορφιά της. Γιατί μπορεί να μην κολυμπάς επειδή η θάλασσα δεν είναι ζεστή. Μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου, να θαυμάσεις το τοπίο. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αρκεί να τα παρουσιάσουμε. Αρκεί να τα μάθουμε και οι Ζακυνθινοί πρώτα, εμείς οι ίδιοι.
1: Απ' την άλλη, σκεφτόμαι, φαντάζεστε να έρθουν για διακοπές και να έχει αποκαιρία. Κάποιο φαινόμενο και να μην μπορούν να διασχίσει ούτε με το αυτοκίνητο το δρόμο, επειδή έχει πλημμυρίσει όλος.
0: Ναι.
1: Λαγανάς, παράδειγμα. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι θέμα και έχει να κάνει με τις προδομές μας αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για το αεροδρόμιο τώρα και γιατί παρακολουθήσατε τη σύσκεψη και αν έχετε και φίλους και σας ενημερώνουν, ακόμα καλύτερα έτσι να μας δώσετε μια εικόνα. Γιατί έχουν φτάσει τα πράγματα, ξέρετε, στο μη παρέκει. Και έχει σήμερα συννεφιά δηλαδή. Και εντάξει, δεν θα ταλαιπωρηθούν πολύ αυτοί που θα έρθουν. Όμως με τις συνθήκες του μεσογειακού καλοκαιριού και αυτές τις ψηλότερες θερμοκρασίες, δεν είναι εικόνες αυτές να έρχονται για διακοπές στη Ζάκυνθο από τη Μεγάλη Βρετανία και να κάνουν το ίδιο διάστημα που θέλει να πάει κάποιος στην Αμερική μέχρι να φτάσουν στο ξενοδοχείο τους.
1: Ναι, φυσικά είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Φυσικά και αυτό συμβαίνει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Αλλά επειδή εδώ πέρα πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δυνατότητα να το αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήμουν στην Τουριστική Επιτροπή, ήμασταν και εσείς, παρακολουθούσα. Mm-hmm. Δεν είμαι μέλος της Τουριστικής Επιτροπής, να το πούμε. Απλά πήγα σαν πολίτης. Ούτε ξενοδόχος είμαι, ούτε νοικιάζω διαμερίσματα. Απλά έχω κάποιους φίλους που ήρθαν εκείνες τις μέρες. Και μου εξηγήσανε πως περιμένανε τουλάχιστον 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Ήταν όρθιοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε
0: χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτα, χωρίς τίποτα. Ναι.
1: Τους μοιράζουν σε κάποια φάση κάποια νεράκια. Αλλά δεν υπήρχε πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι λες
0: και
1: είναι.
0: Μπορεί να είναι και οικογένειες με παιδιά, μπορεί με μωράκια, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Φανταστείτε να είναι 2 ώρες και 2,5 κατά τον ήλιο.
1: Βέβαια και όρθιος. Κάποιος μπορεί να. Κάποιοι που μπορεί να είναι μετά από τα 40 μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα και να μην μπορεί να σταθεί όρθιος για 10 λεπτά.
0: Θέλω λίγο να μου περιγράψετε αυτό που έζησαν οι φίλοι σας, γιατί μπορεί να ξύπνησαν χι ώρα να ετοιμαστούν μέχρι να πάρουν το ταξί να πάνε στο αεροδρόμιο ή το μετρό. Δεν ξέρω τι παίρνουν, ανάλογα που μένει ο καθένας. Μετά να περιμένουν τον έλεγχο εκεί, να φτάσουν μετά την πτήση στην Ζάκυνθο και μετά αντί να περιμένουν μετά μόλις προσγειωθούν στο νησί μας να πάνε στο ξενοδοχείο τους να ξεκουραστούν, να περάσουν όλο αυτό το γολοθά.
1: Βέβαια και σκεφτείτε επίσης ότι δεν είναι αυτοί που, επειδή επίσης που έχουμε από το Μάντσεστερ και από Νιουκάστλ και από συγκεκριμένα μέρη, πολλοί έρχονται, παράδειγμα οι δικοί μου φίλοι ήρθαν από ένα μέρος που είναι τουλάχιστον μια μισή ώρα οδήγηση ως το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: 2 ώρες μάλλον οδήγηση στο αεροδρόμιο. Οπότε μετά είχαν και την αναμονή στο αεροδρόμιο και μετά καταλήξαν εδώ μέσα στον κάψωνα να περιμένουν έξω και μετά μέσα και να έχουν και την απογοήτευση ότι δεν προχωράει η ουρά.
0: Ναι.
1: Να τους λένε ότι χάλασε το ίντερνετ, δεν δουλεύει το ίντερνετ.
0: Όντως.
1: Να βλέπουν
0: και αυτό. Έγινε και αυτό. Το ίντερνετ πέφτει μετά.
1: Να βλέπουν τα κιόσια να είναι κλειστά, γιατί και αυτό είναι μια εικόνα σε μια φωτογραφία που έβαλα. Μα δείτε, τα κιόσια ήταν κλειστά. Δεν ήταν ανοιχτά όπως μας είπαν στην Τουριστική Επιτροπή.
0: Που θα μπορούσε εννοείται να είναι περισσότερα κιόσια ανοιχτά να εξυπηρετούν τον κόσμο, έτσι.
1: Αυτό πρότεινα εγώ στον διευθυντή της, θα πω ότι δεν ήταν. Πρότεινα γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, αφού είπαν ότι δεν θα βελτιωθούν τα πράγματα φέτος, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή κάποιος που έρχεται και δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα. Μπορεί να πάρει 2 λεπτά, δεν ξέρω πόσο είπε, για να καταχωρηθεί μέσα, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθει ταξίδι θα είναι πιο γρήγορα.
0: Και έτσι, ναι, αλλά δεν θα ξανάρθει άμα ταλαιπωρηθεί έτσι. Το ξεχάσαμε να του το πούμε στη συσκέψη.
1: Έτσι, και δεν θα το προτείνει και στους φίλους του φυσικά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι καθίσαμε και ακούσαμε όλους αυτούς, και την αστυνομία και τον αερολυνεμάρχη και την ραπόρτ, τους ακούσαμε να μας πούνε ότι δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση. Ενώ εγώ πιστεύω, μαθηματικά δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, άμα μας λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν θα βελτιωθεί. Και επειδή έχουμε αυτά τα κιόστα, έχουμε τους αστυνομικούς που χρειαζόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεν μπορεί να βελτιωθεί. Επαγωγικά και εγώ λοιπόν λέω, άμα έχουμε 4 κιόσκια, αν βάλουμε 8 κιόσκια, ναι, η αναμονή από 2 ώρες.
0: Και 8 αστυνομικούς.
1: Ναι, και 8 αστυνομικούς από 2 ώρες θα
0: γίνει. Το είπαν και άλλοι συναδελφοί μας εδώ και συμπολίτες μας, ότι βάλτε περισσότερους αστυνομικούς.
1: Ναι, δηλαδή οι αστυνομικοί, και οι αστυνομικοί υποτίθεται, είπε από τη μεριά της αστυνομίας, ότι είναι ακριβώς αυτοί που χρειάζονται για τα κιόσκια που είναι. Οπότε, αν πάρουμε παραπάνω κιόσκια, θα έρθουν περισσότεροι αστυνομικοί. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι διοικητικό πρόβλημα δικό τους.
0: Ναι, όχι, αλλά τα κουβεντιάζουμε, διότι υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα. Αρκεί να θέλουμε να τις λύσουμε, και διότι άμα ο καθένας οχυρώνεται πίσω από τη θέση του, την πολιτική, τη διοικητική. Ναι, δεν γίνεται. Λένε, δεν γίνεται. Κομψά, αυτό είπαν στην ουσία. Δεν γίνεται. Ενώ γίνεται. Το είπαν και ξενοδόχοι επιχειρηματίες εκεί.
1: Σωστά. Και εγώ αυτό τόνισα δηλαδή όταν μίλησα με τον διευθυντή τη Φραπόρτ, διευθυντή πιστεύω ήταν, του είπα γιατί εφόσον έχουμε 4 ή 5, να μην πλαθιάσουμε. Και απάντησε ότι με αγένεια κιόλα πιστεύω ότι δεν υπάρχει χώρο να το κάνουμε αυτό και δεν θα ρωτήσουν εμένα.
0: Σε εσά, ναι, δεν συμπεριφερθήκαν και πολύ ευγενικά. Βεβαίω είσαστε λίγο πιεστικό, ομολόγω, αλλά ναι, σα μίλησαν απότομα πολύ.
1: Ναι. Αντιπαρέλαβα ότι μόλι μου μίλησε έτσι απότομα, ότι ενώ είχαμε χώρο για να βάλουμε τη γνωστή αλυσίδα fast food πάνω, δεν έχουμε χώρο να μετακινήσουμε τα κιόσια. Γιατί αν θυμάστε, υπήρχε μια μεγάλη ανακαίνιση στο αεροδρόμιο. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει έλλειψη χώρου στο αεροδρόμιο, στο χώρο ταξικό θέμα. Θα μπορούσαν να φέρουν τα πάνω κάτω και να δημιουργήσουν πιο πολύ χώρο στις αφήξεις. Ναι. Δεν είναι τόσο, δεν το βλέπω τόσο περίεργο.
0: Κοιτάξτε, πρέπει κάποιοι άνθρωποι βέβαια να το οργανώσουν και να δουλέψουν. Θεωρώ εγώ ότι αυτές οι εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο θα έπρεπε να ταξιδέψουν και στη Φράπορτ, στην Αθήνα, στα κεντρικά, διότι από εκεί θα δοθεί η εντολή, και στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Τουρισμού. Διότι εκ των υστέρων θα κλαίμε, εκ των υστέρων θα λέμε, όχι, τι πάθαμε. Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα και όχι η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και στα νησιά η αναλογία των τουριστών που δέχονται δεν είναι τόσο μεγάλη όσοι στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, που το 60% και παραπάνω της 100% είναι Βρετανοί.
1: Ναι, απλά το θέμα είναι μαθηματικό. Δηλαδή, άμα το αεροπλάνο έχει δεν ξέρω πόσα άτομα χωράει. 200,
0: 200
1: άτομα.
0: Έχουν αυτά που έρχονται εδώ.
1: 200 άτομα. Οπότε αυτά τα 200 άτομα πρέπει να περάσουν. Αυτή τη στιγμή περνάνε σε 2 ώρες. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το χρόνο.
0: Ναι. Όταν έρχονται 3 αεροπλάνα είναι 6, 7, 8 ώρες. Ναι.
1: Ωραία, να βάλουμε άλλη αίθουσα, να χρησιμοποιήσουμε το παλιό αεροδρόμιο, να τους πάμε στον πάνω όροφο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αυτό θα το αποφασίσει άλλος. Αλλά πιστεύω υπάρχει τρόπος, δεν είναι τόσο αδύνατο να γίνει. Δηλαδή έχουμε ένα καινούργιο αεροδρόμιο το οποίο λειτουργεί με συνθήκες παλιού. Ναι. Το πιστεύω. Ναι. Δηλαδή αυτό, η εικόνα που είδαμε που ήταν όλοι έξω ως το αεροπλάνο δηλαδή, είναι απίστευτη.
0: Όχι, είναι απαράδεκτες αυτές οι εικόνες. Είναι τριτοκοσμικές και βάλε. Αυτές τις εικόνες δεν τις βλέπαμε εμείς το 1980-85, που ήταν τα πρώτα βήματα, ας πούμε, του τουρισμού στη Ζάκυνθο.
1: Γενικά, ακόμα και στην τοπική γραμμή δηλαδή, που έχουμε, που παίρνουμε ένα παλιό ελικοπόρο, το οποίο μας πάει στην Αθήνα, στην άκρη του αεροδρομίου εντελώς, και μετά πρέπει να πάρουμε πάλι το λεωφορείο, ενώ έχουμε συνηθίσει ό,τι άλλο αεροπλάνο και να έχω πάει, έχει φυσούν όπου σε πάει κατευθείαν στο τέρμιναλ. Εμείς εδώ είμαστε οι τελευταίοι. Έτσι νιώθω.
0: Θέλω να σας πω και κάτι άλλο και να το δούμε έτσι μαζί, να το συζητήσουμε. Έχει ανακαινιστεί τώρα η συζήτηση και έχει βγει στην επιφάνεια για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του παλιού αεροδρομίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, φτιάχνουμε κάτι καινούριο και το παλιό το απαξιώνουμε σε σημείο που καταστρέφεται, είναι ατιμωτικό για τον ελληνικό λαό που έχει περάσει τα πάνδυνα στα χρόνια των μνημονίων. Το κάναμε με τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων, που τα αφήσαμε και καταστραφήκανε. Στη Ζάκυνθο το κάναμε με το παλιό νοσοκομείο. Το αφήσαμε και καταστράφηκε, λαιλατήθηκε από τους Ρωμά και όχι μόνο, και τώρα χρειάζονται εκατομμύρια για να συναρμολογηθεί. Το έχουμε κάνει και με το Χιτά, ναι, αλλά εκεί δεν γίνει, ας πούμε, ένα κτίριο που θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Ναι.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει ένα τεράστιο πάρκο, αυτό έχει γίνει σε όλες τις άλλες Χιτά.
0: Ναι, και γενικά στον πλανήτη γίνονται αυτά. Και επίσης τώρα το αεροδρόμιο, ευκαιρίας δοθήσεις, αυτό το κτίριο να μην το εγκαταλείψουμε και καταστραφεί, θα μπορούσε και στην προκειμένη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί. Οι χώροι του όταν το αφήσαμε ήταν κανονικότατοι. Λοιπόν, τώρα μπορεί να θέλει ξεσκόνισμα, δεν ξέρω τι άλλο, καθάρισμα, πλήσιμο, αλλά θα μπορούσε με αυτούς τους χώρους να τους αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Θα μπορούσε, παράδειγμα, ένα άλλο θέμα που βλέπω στο αεροδρόμιο μεγάλο είναι ότι συνεχώς εγώ όποτε περνάω από εκεί, βλέπω πολλούς τουρίστες οι οποίοι διασχίζουν τον δρόμο μέσα από τα χόρτα, μέσα από τον δρόμο που δεν έχει διαβάσει, γιατί εντάξει, είναι μεγάλος δρόμος, για να περάσουν απέναντι, γιατί έχουν τοποθετηθεί όλες οι εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων απέναντι. Λόγω νοικίου, λόγω
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, τους εξυπηρετεί και για να έχουν πελάτες.
1: Οπότε περνάνε απέναντι τον δρόμο, μέσα από τα χόρτα και μέσα από όλη αυτή τη βλάστηση, το οποίο είναι με τις βαλίτσες τους και είναι πολύ δύσκολο να περάσουν. Υπάρχει διάβαση γύρω-γύρω, αλλά δεν είναι πρακτικό, πιστεύω, αυτό το γύρω-γύρω. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι που έχει γίνει τώρα θέμα που πρέπει να παρκάρουν εκτός ή σε κάποιο χωράφι αντί για μέσα στο αεροδρόμιο, δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο πως είναι ένα νέο αεροδρόμιο και δεν έχει την υποδομή ούτε για να παρκάρεις, ούτε για να δεχτεί τις αφήκες 200 άτομα, ούτε για να τις αναχωρήσεις. Είναι απίστευτο.
0: Λοιπόν, έχουν και οι Γερμανοί οργανωτικά προβλήματα, δεν έχουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Το λέω, ναι, δεν ξέρω αν αυτοί εναρμονίστηκαν με τα ελληνικά αρνητικά δεδομένα, αλλά χρειάζεται δουλειά να γίνει και χρειάζεται και οργάνωση και ενδεχομένως και προσωπικό. Δεν ξέρω τι τους λείπει.
1: Κοιτάξτε, για αυτούς δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έρχονται όλοι μέσα, παίρνουν τα κεφαλή το τέτοιο, έχουν φτιάξει τα duty free τους, όλα τα καταστήματα πληρώνουν νίκη, αλλά δεν έχουν μείωση στο εισόδημά τους αυτοί. Και ο κόσμος πάντα θα έρχεται. Δηλαδή, ακόμα και αν περιμένει, πάντα θα έρχεται κόσμος. Οπότε για αυτούς είναι θέμα, πιστεύω, λειτουργικότητας και εισοδήματος που εισπράττουν, προσπαθούν να έχουν το περισσότερο εισόδημα για τη δουλειά που κάνουν.
0: Ναι, αλλά η ελληνική κυβέρνηση και... που έδωσε τους χώρους έπρεπε να τους δώσουμε κάποιους όρους αξιοπρεπούς λειτουργίας και σωστής λειτουργίας.
1: Και μην ξεχνάμε και, άμα δείτε και την πρόσφατη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία Ryanair έκλεισε το τέρμινα στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεγάλη, καθέκλεινε πάρα πολύ την Fraport και μάλιστα είπε στην κυβέρνηση, διώξε τους Fraport τα αεροδρόμια για να γυρίσουμε.
0: Ναι. Άλλο θέμα αυτό τώρα, ναι.
1: Άλλο θέμα αυτό, ναι. Απλά θέλω να πω ότι αλλά... κατάχρηση. Δύο ιδιώτες που μαλώνουν και εμείς δεν λαμβάνουμε τίποτα.
0: Ναι, τους εξένων αχυρώνα, ναι, διότι ο αχυρώνας είναι ελληνικός. Λοιπόν, θέλω λίγο να γυρίσουμε πάλι στο θέμα της ταλαιπωρίας των επιβατών από τη Μεγάλη Βρετανία. Αν έρχεται κάτι περισσότερο να μας πείτε και... Πριν σας δώσω το λόγο να πω ότι χτες μάθαμε ότι ενημερώθηκε και το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι η πρεσβεία στην Αθήνα τα γνωρίζει αυτά, ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και μας είπαν επιχειρηματίες του τουρισμού ότι δεν είναι απίθανο να υπάρξει και μια ταξιδιωτική οδηγία. Του στείλω ότι προσέχετε εκεί γιατί κάνει πολύ ζέστη τώρα που είναι καλοκαίρι και σας προτείνουμε να το αποφύγετε, αν μπορείτε.
1: Αυτοί που θα γυρίσουν τώρα, τι θα πούνε στους φίλους τους. Δηλαδή, άμα γυρίσει τώρα η δική μου η φίλη και πούνε σε μια οικογένεια με δύο παιδιά να έρθει εδώ πέρα, τι θα τους πούνε. Θα τους πούνε καλύτερα να το αποφύγετε, γιατί έχει μεγάλη αναμονή. Ναι. Πηγαίνετε σε ένα άλλο αεροδρόμιο, το οποίο.
0: Ναι, και πάτε άλλη φορά στη Ζάκυνθο. Το λέω, μάλιστα, ξέρετε, δηλαδή, να προλάβουμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε. Γιατί δηλαδή είναι η καλή μας αγορά στη Ζάκυνθο, η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Να μην κάνουμε κινήσεις αυτοκαταστροφικές.
1: Σωστά, ναι. Και μάλιστα, άμα ρωτήσετε και το AI, γιατί όλοι ρωτάνε το AI τώρα και πείτε, παράδειγμα, θέλω να πάω στη Ζάκυνθο, υπάρχει αναμονή, θα σας το πει και το AI.
0: Θα το ρωτήσουμε, οπότε... να δούμε τι θα μας βάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ το ρωτάω όταν χρειάζομαι βοήθεια στα τεχνικά, κύριε Κοντικίνη, που εκεί δεν είμαι καλή σε αυτά. Λοιπόν, και επειδή δεν έχω δάσκαλο εκείνη την ώρα και τεχνικό δίπλα μου, μπαίνω και ρωτάω. Λοιπόν, θέλω τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια, να φύγουμε λίγο από το αεροδρόμιο και να δούμε έτσι άλλα προβλήματα τρέχοντα της καθημερινότητας που και σαν κίνηση πολιτών μπορεί να σας έχουν απασχολήσει. Κάθε χρόνο βέβαια μας απασχολούν, αλλά κάθε καλοκαίρι διωγγώνονται δραματικά και για τους κατοίκους του νησιού μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εγώ προσωπικά θέλω να ξεκινήσουμε από το κυκλοφοριακό. Είναι μια δραματική κατάσταση στην πόλη, στην πρωτεύουσα του νησιού. Μια κατάσταση τέτοια που είναι πέρα από ότι είναι για να πάθεις εγκεφαλικό κάθε μέρα για τους μόνιμους κατοίκους, είναι αποτρεπτική και για τον τουρίστα να έρθει να δει την πρωτεύουσα του νησιού.
1: Ναι, βέβαια. Είναι, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω. Δηλαδή, μα και να ρωτήσουν τους ΡΕΠ, παράδειγμα, από τις τουριστικές εταιρείες, ή να ρωτήσουν το προσωπικό του ξενοδοχείου, επειδή το προσωπικό του ξενοδοχείου έχει γνώση τι συμβαίνει στην πόλη. Του συστήνουν να μην πάνε στην πόλη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Ούτε καν το βράδυ, ας πούμε, ή το απόγευμα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν νομίζω να συστήνει κανείς σε επισκέπτες του να πάνε.
0: Ναι, και εμείς που το λέμε δεν συστήνουμε, ούτε για τους εαυτούς μας. Αν δεν μέναμε δηλαδή κάπου, ας πούμε, στην πόλη, ναι, είναι, δεν ενδείκνυται, έχετε δίκιο.
1: Ναι, ναι, γιατί άμα νοικιάζετε κάποιο κατάλημα, άμα το στείλετε στην πόλη, μπορεί να πάρετε εσείς αρνητικό αστεράκι. Επιτυχήσετε να πάτε στην πόλη. Οπότε δεν συμφέρει. Δηλαδή, ειδικά με το αυτοκίνητο δεν γίνεται, στην κοινωνία δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω πάντως πως όλα αυτά.
0: Περιμέναμε από το Μάιο ότι στην κοινωνία είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος να το βάλει το λεωφορείο αυτό.
1: Εντάξει, και αυτή η συγκοινωνία δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Δηλαδή,
0: δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά από το τίποτα. Δηλαδή σε μια κατάσταση δύσκολη που έχουμε βρεθεί όλοι μας, εγώ απλά σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, που δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσω πουθενά. Για να πάω στη δουλειά, σταμάτησα στην παραλία και το πήρα. Με καθυστέρηση βέβαια, αλλά το πήρα το λεωφορείο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ το έχω κάνει μια φορά. Αλλά
0: ναι, δεν το έχω κάνει άλλη βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει
1: δεν
0: να...
1: υπάρχει περίπτωση να πάει να βρει το πάρκινγκ μέσα στο χώμα και να παρκάρει και να περιμένει μέσα στον ήλιο να έρθει στο λεωφορείο για να πάει στην πόλη να κάνει τι, δηλαδή με βέβαια αποτελέσματα. Γιατί ούτε ξέρουν περίπου τι είναι στην πόλη, ούτε έχει διαφημιστεί η πόλη, ενώ σε φυλάδια ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολο να φτάσει στην πόλη και ξέρουν ότι είναι δύσκολο να παρκάρει ή να κινηθεί στην πόλη. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν πολύ εύκολα άμα ενεργοποιηθεί η δημοτική αστυνομία. Η δημοτική συγκοινωνία, συγγνώμη. Mm. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα που διαμένω αυτή τη στιγμή στο Τραγάκι, άμα υπήρχε πράγματι δημοτική συγκοινωνία, συχνή ή κάθε μισή ώρα, και δεν εννοώ το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που σα αφήνει όπου να είναι, να υπήρχε δημοτική συγκοινωνία συνεχή από το Τραγάκι που έχει τόσα ξενοδοχεία, να περνάει το Τσιλιβί και να φτάνει στην πόλη. Δεν θα έπαιρνα καν αυτοκίνητο. Μπορεί και να το έδινα το αυτοκίνητο μου. Δεν το χρειάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχω συνηθίσει να μένω σε μέρα.
0: Όπως γίνεται στην Αθήνα, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι. Και αυτό θα εξυπηρετούσε και πάρα πολλού. Θα έρχονταν στην πόλη χιλιάδες τουρίστες.
0: Όχι, απλά εγώ σας μεταφέρω και εγώ ότι το αυτοκίνητο αυτό της συγκοινωνίας θα το έπαιρνα. Αλλά θα ήθελα να είναι πιο τακτική η συγκοινωνία. Δηλαδή να μην περιμένω μισή ώρα στην παραλία.
1: Το αυτοκίνητο χρησιμοποιούμε σαν μέσο για να πάμε κάπου εδώ, χρησιμοποιούμε για να διασκεδάσουμε τη βόλτα μας. Γιατί η βόλτα έχει τρύπες κάτω.
0: Έχει πολλά αρνητικά. Λοιπόν, αυτό με την συγκοινωνία το περιμένουμε και δεν ξέρω. Θα δούμε τι έχουν να μας πούν και οι δήμονες εδώ, οι αρχές του τόπου. Και είχαν πει Μάιο ότι θα τη βάζανε.
1: Ναι, αλλά αυτή η συγκοινωνία αφορά αποκλειστικά τη μεταφορά στο πάρκινγκ. Εγώ μιλάω για μια πιο γενική συγκοινωνία.
0: Εντάξει, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτή και το επεκτείνουμε μετά. Άμα δούμε ότι πάει καλά. Δηλαδή, να κάνουμε μια αρχή από κάπου. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Εγώ σκέφτομαι, είχε έρθει μια συγγενής μου η οποία διορίστηκε στο ειδικό σχολείο, στην Μπόχαλη. Και έπρεπε να βρει κάπου να μείνει για να πηγαίνει εκεί. Αλλά η κοπέλα δεν οδηγούσε. Ή δεν είχε σκοπό να αγοράσει αυτοκίνητο τώρα.
0: Ή δεν την συνέφερε να έχει αυτοκίνητο στη Ζάκυνθο.
1: Δεν την συνέφερε. Γιατί είναι πούμε και ήταν μικρή. Οπότε αυτή πού μπορεί να μένει. Έπρεπε να μείνει κάπου κοντά στο δικό σχολείο, να περπατάει.
0: Ναι, κάπου κοντά στη δουλειά τη, βέβαια.
1: Οπότε ούτε μπορούσε να χρησιμοποιήσει, όπως ξέρετε, ο καπετάνιος προσφέρει δωρεάν σε πασχάλους και σώματα ασφαλείας διαμονή. Αλλά η διαμονή του είναι λίγο πιο μακριά από εκεί.
0: Θέλει αυτοκίνητο ο άλλος.
1: Θέλει αυτοκίνητο. Οπότε κάποιος που ξεκινάει τώρα και βρήκε μια δουλειά στη Ζάκυνθο και θέλει να έρθει και τελικά κατάφερε και βρήκε σπίτι κάπου, που για να βρει σπίτι θα είναι κάπου μακριά, μετά πρέπει να φροντίσει να έχει και μεταφορικό μέσο για να φτάσει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητη να ενεργοποιηθεί η δημοτική αστυνομία, η δημοτική συγκοινωνία και όχι από το ΚΤΕΛ. Να ενεργοποιήσει αυτό το άρθρο ο Δήμος που έχει ενεργοποιήσει νομίζω και στην Κόρινθο και να κάνει δική του δημοτική συγκοινωνία με δικά του λεωφορεία. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βρει πολλούς τρόπους.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας ξεκινήσουν αυτό το πείραμα, γιατί ενδεχομένως είναι και το οικονομικό, εγώ σκέφτομαι, για να αγοράσει λεωφορεία, να έχει οδηγούς, βάρδιες κλπ. Εντάξει, ας το ξεκινήσει τώρα σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ και μετά, άμα δει ότι αυτό είναι κάτι καλό που εξυπηρετεί και αποφέρει, ναι, να το συνεχίσει.
1: Πιστεύω ότι ο Δήμος δεν έχει πρόβλημα με τις αναθέσεις ιδιότητες. Θα μπορούσε να αρχίσει με ιδιώτη για αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το έξοδο. Σε σχέση δηλαδή με την σύμβαση που θα γίνει για τα απορρίμματα, είναι τίποτα. Ναι. Το όφελος που θα λάβουν εκεί πολύ.
0: Εγώ το βάζω, ξέρετε, στο γενικότερο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου και επειδή τα πάντα τα πληρώνει ο λαός και εν προκειμένου οι δημότες, σκέφτομαι πώς θα μπορούσε ο Δήμος να έχει μια λελογισμένη χρήση των οικονομικών του. Μπορεί οι αιρετοί να μην το σκέφτονται, ο πολίτης που πληρώνει όμως και αυτά τα χρόνια πληρώνει αδρά φόρους, το σκέφτεται. Και σκεφτόμαστε την καλύτερη δυνατή επιλογή και για το Δήμο, ώστε τα οικονομικά του να κυλούν με ομαλό τρόπο και τα έξοδά του, έτσι με αυτή την έννοια το λέω.
1: Αυτό μπορεί να μελετηθεί, δηλαδή.
0: Σωστά,
1: πιστεύω ότι άμα ένα λεωφορείο με τρεις βάρδιες οδηγών, το κόστος αυτό, σε σχέση εμένα, δηλαδή, άμα όπως είπα από Τραγάκι, ξεφορτωθώ το αυτοκίνητό μου, το οποίο μου κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ το χρόνο το κόστος κτήσης ενός αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα εγώ έχω το όφελος με ένα εισιτήριο 50 cent, λέμε τώρα, είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που θα δώσει ο Δήμος με το ανταποδοτικό τέλος που θα πάρω εγώ σαν πολίτης.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: ότι πρέπει να το ξαναδούμε πάλι το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας, γιατί χρόνια, δεκαετίες ξέρετε το συζητάμε, έχουμε κάνει κάποια πειράματα. Να ξέρετε ότι δεν απέδωσαν τα πειράματα, γι' αυτό οι κατά καιρούς οι δήμαρχοι το σταμάτησαν, αλλά δεν απέδωσαν, διότι αυτό θέλει οργάνωση και θέλει, δεν είναι ένα καλοκαίρι και μετά είδαμε ότι δεν γίνεται τίποτα και το παρατάμε. Θέλει με ναι, πιο οργανωμένο τρόπο.
1: Σε εργατικές κατοικίες υπήρχε λεωφορείο συχνά.
0: Και παλιά, και δεν το λέω για τώρα, θυμάστε, και παλιά, και πριν από 10 χρόνια πάλι υπήρχε λεωφορείο που έκανε αυτή την. Δεν είχε κόσμο. Ναι. Γιατί δεν είχε διαφημιστεί καλά, γιατί δεν είχε πολλά δρομολόγια, δεν είχε πολλές τάσεις. Ναι, ήθελε βελτίωση για να, το παίρνει ο να την παίρνει τη συγκοινωνία ο κόσμος. Αυτό πρέπει να το δούμε δηλαδή σοβαρά και να το οργανώσουμε καλύτερα.
1: Φυσικά ναι, γιατί άμα από κάθε resort υπάρχει αυτό, υπάρχει η δημοτική συγκοινωνία, πιστεύω και όλοι και οι πολίτες.
0: Βεβαίως, αν είναι και κοντά από το σπίτι σου ή κοντά στο ξενοδοχείο σου, βεβαίως και θα την πάρουν.
1: Ναι, και θα αναπτυχθούν και άλλες περιοχές. Δηλαδή, μπορεί να αναπτυχθούν περιοχές που είναι πιο μακριά που νοικιάζουν σπίτια.
0: Ναι. Έχουμε να πούμε τίποτα νεότερο για το νερό? Υπάρχει τίποτα νεότερο που δεν το έχουμε κουβεντιάσει μαζί?
1: Ο καλύτερος δείκτης για το νερό είναι η βρύση μας. Άμα ανοίξετε τη βρύση σας, θα δείτε πως το νερό είναι ακριβώς το ίδιο με πριν. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ποιότητα. Εγώ έχω δημιουργήσει μια εφαρμογή online που τραβάει τα δεδομένα της ΔΕΙΑΣ Live και δείχνει την πορεία της ποιότητας του νερού, η οποία δεν έχει βελτιωθεί.
0: Είναι ίδια με πέρυσι, δηλαδή, τέτοια εποχή?
1: Δεν έχουν δημοσιεύσει στο 25 ακόμα. Έχουν δημοσιεύσει το 24 δυστυχώς, οπότε δεν έχουμε δεδομένα.
0: Το λέω γιατί θεωρώ ότι μετά τις βροχές που είχαμε το 25, το χειμώνα του 25, ξέρω εγώ, θεωρώ ότι κάπως ο υδροφόρος ορίζοντας πρέπει να εμπλουτίστηκε κατά τη τώρα που είναι και Ιούνιος. Θα μου πείτε, έχουμε και το θέμα της υπεράντλησης, ναι.
1: Είναι το θέμα της υπεράντλησης που είναι πολύ μεγάλο. Έχω φτιάξει και μια άλλη εφαρμογή που τραβάει τα γεωλογικά δεδομένα, όλες τις γεωτρήσεις. Και από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολλές γεωτρήσεις. Είναι χιλιάδες γεωτρήσεις. Δηλαδή, οι ιδιωτικές σχέσεις με τις δημόσιες, μιλάμε για 5% δημόσιες, 95% ιδιωτικές. Ναι. Οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες από ό,τι φαίνεται. Όπως είπε και ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, η ΔΕΙΑΣ δεν είναι υπεύθυνη για να μετράει πόσο βγάζει κάποιος τη γεώτρησή του. Έχω κάνει ερωτήματα.
0: Υπάρχει πάντως νομοθετικό πλαίσιο, να ξέρετε.
1: Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Που δεν τηρείται μόνο, ναι.
1: Αλλά δεν τηρείται ή δεν έχουμε δεδομένα τελικά.
0: Και είναι και αυστηρό, να ξέρετε, το νομοθετικό πλαίσιο για όποιον έχει γεώτρηση. Είναι υποχρεωμένος να έχει μετρητή, να ενημερώνει τι αντλεί. Αλλά τίποτα από αυτά δεν γίνεται σε αυτό το νησί των ποιητών.
1: Ναι, το θέμα, επειδή εγώ ασχολούμαι και στέλνω συνέχεια, δηλαδή μπορώ να στέλνω κάθε δύο εβδομάδες τη διεύθυνση δάτων, στέλνω κάποια ερώτηση και δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω άκρη για το ποιο είναι υπεύθυνο. Δηλαδή, άμα ένα ξενοδοχείο έχει μια γεώτρηση που ήταν πηγάδι πριν και δικαιείται να βγάζει.
0: Έχει εμβαθύνει. Αυτό το πηγάδι μπορεί να έχει φτάσει στα 200 μέτρα τώρα. Δεν έμεινε στα 20.
1: Ναι, και στο σύστημα φαίνεται ότι έχει ένα πηγάδι το οποίο είναι τάδε μέτρα και βγάζει τόσο νερό. Ποιος είναι υπεύθυνος να δει ότι πράγματι βγάζει αυτό το νερό? Γιατί πολλοί έχουν.
0: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι υποχρεούται από τον νόμο αυτός που έχει το πηγάδι, ο ιδιοκτήτης του, να έχει πάνω στο πηγάδι μετρητή.
1: Μετρητή, ναι. Αλλά αυτό το μετρητή ποιος τον ελέγχει? Σίγουρα τον ελέγχει η ΔΕΙΑΣ.
0: Καταρχάς δεν έχουν μετρητή, από ό,τι ξέρω.
1: Αυτό ναι.
0: Μπορεί τις ΔΕΙΑΣ γεωτρήσεις να έχουν, αλλά γενικά δεν υπάρχουν μετρητές και κανένας δεν μετράει εδώ.
1: Στο Μητρό εγώ έχω ακριβώς, μου γράφει ακριβώς ποια είναι τα πηγάδια και ποιες είναι οι γεωτρήσεις και ποιες έχουν υδρόμετρο και ποιες δεν έχουν υδρόμετρο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μια εικόνα το κράτος, ξέρει ακριβώς ποιοι δεν έχουν υδρόμετρο και θα μπορούσε να δρομολογήσει να μπουν υδρόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Απλά δεν βλέπω να γίνεται αυτό και δεν υπάρχει ενημέρωση και δεν υπάρχει και ενδιαφέρον να μου απαντήσει κανείς, οπότε βλέπονται συνέχεια οι
0: υδρόμετρες και είναι αδύνατα. Το εμπόριο εδώ του νερού ανθεί και έχει φτιάξει και περιουσίες στη Ζάκυνθο. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο για ιδιώτες, το λέω και για πολιτικούς. Λοιπόν, το νερό όντως έχει φτιάξει περιουσίες και γι' αυτό δεν θέλει κανένας να βάλει τάξη.
1: Εν τω μεταξύ, το νερό που μιλάμε τώρα για τις υδροφόρες ή για τις γεωτρήσεις είναι σταγόνα στον ωκεανό σχέση με το νερό που πουλιάται σε μπουκαλάκια νερό και το κέρδος που έχει αυτό. Οπότε υπάρχει μια άλλη διάσταση, την οποία δεν σκεφτόμαστε εδώ πέρα συχνά, αλλά υπάρχει και αυτή η διάσταση, μεγάλες εταιρείες που πουλάνε νερό.
0: Ναι, και που δεν του συμφέρει να υπάρχει πόσιμο νερό στη Ζάκυνθο, γιατί πουλάνε όντως εκατομμύρια μπουκάλια νερό. Εγώ όμως θέλω να προσθέσω σε αυτό και το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο είναι πολύ υψηλό. Φανταστείτε τι μπουκάλια νερό, πόσα εκατομμύρια μπουκάλια νερό στιβάζονται στους χιτά, τέλος πάντων, ό,τι έχουμε.
1: Σκεφτείτε δηλαδή ότι ό,τι νερό καταναλώνεται σε όλη τη Ζάκυνθο την κάθε στιγμή έρχεται εδώ με το καράβι. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι, και τα έξοδα, αλλά σκέφτομαι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γι' αυτό το λέω εγώ. Τόσες χιλιάδες μπουκάλια και εκατομμύρια μπουκάλια νερό. Θα μπορούσαμε να έχουμε πόσιμο νερό σε βρύσες, όπως παλιά, και να εξυπηρετείται έτσι ο κόσμος και να μην πληρώνει κιόλας. Γιατί το νερό το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, το χρησιμοποιούμε πια παντού. Αυτό που παίρνουμε από τη βρύση δεν κάνει για τίποτα. Στην κυριολεξία, κύριε Κωτική, δεν κάνει για τίποτα. Δεν κάνει για να πλύνεις, δεν κάνει για να ποτίσεις τα δέντρα σου και τα λουλούδια σου. Δεν κάνει να πλύνεις τα δόντια σου, δεν κάνει να κάνεις μπάνιο. Δεν μπορείς να λουστείς με αυτό γιατί δεν κάνεις σαπουνάδα το σαμπουάν. Δηλαδή από όπου και να το πιάσεις είναι προβληματικό.
1: Και σκεφτείτε μάλιστα, εντάξει, τα παιδιά μας αυτά που τα στέλνουμε σχολείο, τα οποία πρέπει να αγοράσουν νεράκι, δηλαδή άμα διψάνε πρέπει να αγοράσουν νεράκι ή θα μας πει μετά από το κηλικείο ότι χρωστάει το παιδί σου τα νεράκια. Εντάξει, να πούμε ότι εγώ έχω αρκετά χρήματα να του δώσω να πιει το νερό του.
0: Αλλά δεν έχουν όλοι.
1: Κάποιο γονέα μπορεί 20 του μήνα να μην έχει στην τράπεζα λεφτά.
0: Δεν έχουν όλοι και πρέπει να το πούμε. Ναι.
1: Ναι, μπορεί να πρέπει να πάρει 5-6 το τέλος του μήνα.
0: Γιατί έχουν αυξηθεί τα έξοδα σε όλες τις οικογένειες πια και το, νερό του, το έξοδο του νερού είναι κάτι πολύ σημαντικό στη Ζάκυνθο. Και όχι, δεν έχει ο κόσμος όλος να αφιδώς, να ανοίγει το πορτοφόλι για να δίνει.
1: Και δεν είναι φαινόμενο τώρα, είναι φαινόμενο από πάντα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που δεν βγάζουν αρκετά χρήματα και μπορεί
0: νομίζω ότι έχουν
1: μήνα,
0: χειροτερέψει.
1: Να μην έχουν
0: νομίζω τα πράγματα ότι έχουν χειροτερέψει. Από χρόνο σε χρόνο μετά τη χρεοκοπία της χώρας είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα. Αυτή την αίσθηση.
1: Και θυμάμαι εδώ παλαιότερα που υπήρχαν κάποιες
0: βρύσες. Βέβαια.
1: Σίγουρα εσείς θυμάστε το καλά.
0: Πολλές. Στο Αργάσι, στην πόλη, στη Λιθαγιά. Στον πλάνο και πηγαίναμε με μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε αυτά για τις ανάγκες του σπιτιού, έτσι. Εννοώ του μαγειρέματος κλπ. Γιατί το νερό της βρύσης τότε δεν ήταν άλλα το νερό, μπορούσαμε τουλάχιστον να κάνουμε ένα μπάνιο.
1: Βέβαια, και πού να φες τις βρύσες τώρα, δεν υπάρχει καμία δημοσία.
0: Αυτές έχουν μείνει σαν κουφάρια του παρελθόντος.
1: Επίσης, να πούμε και το άλλο που πολύ τορνών είναι ότι όταν παραδίδεται μια παιδική χαρά στο νομοθετικό πλαίσιο, γράφει ότι πρέπει να υπάρχει βρύση με νερό, πόσιμο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν συμβαίνει ούτε αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι πολλά που πρέπει να διορθώσουμε ακόμα.
1: Είναι πάρα πολλά, είναι πολλά, ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας σήμερα και για αυτή την πρώτη προσέγγιση στα θέματα του καλοκαιριού που κάναμε. Να ξέρετε ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν το επόμενο διάστημα, όπως και η ζωή μας θα δυσκολέψει. Μην κοιτάτε εσείς που μένετε στο χωριό, στην πόλη είναι δραματική η κατάσταση.
1: Έρχομαι στην πόλη κάθε μέρα λόγω του γραφείου μου. Και,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε,
1: μάλλον
0: έχετε.
1: Θα σταματήσω να έρχομαι, μάλλον γιατί δεν είναι.
0: Έχετε εικόνα από πρώτο χέρι.
1: Λοιπόν,
0: καλή δύναμη να ευχηθώ, θα τα ξαναπούμε.
1: Θέλω να προσθέσω όμως ότι πιστεύω σαν πολίτες Ζακύνθου, δεν εννοώ το συνδυασμό που αντιπροσωπώ όλοι οι πολίτες Ζακύνθου, άμα συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει ακριβώς, δηλαδή άμα συνειδητοποιήσουμε πως η ΔΕΙΑΣ πρέπει να μας παρέχει νερό πόσιμο στην κρίση. Δηλαδή πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν πρέπει να πούμε «Α, το νερό της Ζακύνθου δεν πίνεται, πάω να αγοράσω εξάδα» και διαμαρτυρηθούμε όλοι, δεν λέω να κάνουμε καταγγελίες μαζικά, αλλά πρέπει να το ζητάμε από τους αιρετούς αυτό. Πρέπει να το ζητάμε, να ζητάμε τα αυτονόητα.
0: Ναι, και οι αιρετοί πάντως πρέπει να έχουν γνώση της πραγματικότητας και αυτή η ιστορία της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης, εισαγωγικά εγώ βάζω τη λέξη,
1: για
0: δεν είναι ανάπτυξη
1: θέματα,
0: αυτό, ναι.
1: Θέματα.
0: Όχι, πρέπει να μπει μια τελεία. Η Ζάκυνθος τι αντέχει άλλο πια, διότι πρέπει να μας φέρουν νερό πόσιμο σε τάνκερ. Είναι δηλαδή
1: αυτό.
0: Τόσο πολύ μεγάλη ο αριθμός των νέων μονάδων που έχουν ανοίξει, που ό,τι νερό και να βρέξει και να έχει, όχι, δεν φτάνει πια για τις ανάγκες του τόπου. Λοιπόν, αυτά όμως πρέπει να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο να τα δούμε. Και όταν λέει το Υπουργείο ότι είναι κορεσμένη η Ζάκυνθος τουριστικά, ξυνίζουν τα μούτρα τους όλοι. Διότι όλοι θεωρούν ότι εν δυνάμει είναι ξενοδόχοι σε αυτό το νησί. Και είναι λάθος τακτική αυτή, διότι σε κάποια φάση αυτό που ακολουθεί η Ζάκυνθος είναι να πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθεται πάνω. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη να σας ευχηθώ. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Έγινε τις καλημέρες μας, κύριε Κοκκίνη. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Κοκκίνης, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών, ήταν κοντά μας σήμερα να σχολιάσουμε μια σειρά από όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι μας καθημερινά.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
7: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και ειδήσεις για να σας ενημερώνουμε. Να σας πούμε, ήταν προγραμματισμένη και μία ακόμα συνέντευξη σήμερα, αλλά υπάρχει φόρτος εργασίας στον χώρο του τουρισμού, οπότε τη μεταφέρουμε για την αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε από τον τοπικό τύπο, να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Ερμής, να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που σήμερα διαπραγματεύεται η εφημερίδα. Λοιπόν, η πρώτη σελίδα γράφει: αποκαλύψεις για τα οικονομικά της ΔΕΙΑΖ στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο. Λείπουν χρήματα για τα έργα στο Τσιλιβί. Η Διευθύντρια των Υπηρεσιών επεσήμανε ότι δεν έρχεται κανένας να πληρώσει τις οφειλές του και ότι όλοι οι μεγαλοοφειλέτες κλέβουν. Ανακοινώθηκε ότι βελτιώνεται η υδροδότηση στα ορεινά και ακόμα η εκπρόσωπος των εργαζομένων είπε ότι το Γύρι και η Λούχα είναι χωριά καταδικασμένα, δεν έχουν νερό, ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ ανέφερε ότι δεν θα βγάλουμε ποτέ τα λιματοφόρα στους δρόμους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΖ. Πάμε να δούμε άλλα σοβαρά θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, μιλά για το αεροδρόμιο. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου με τους Βρετανούς τουρίστες, αναφέρεται. Η αξιοποίηση των παλιών κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου έρχεται στο προσκήνιο και ακόμα δεν είναι απίθανο να εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία, ανέφερε χτυπώντας το καμπανάκι ο κύριος Μάργαρης. Να προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλα θέματα έχει η εφημερίδα Ερμής. Πάμε να δούμε και μερικά αποκλειστικά. Εκλογές στην Ενίζ χθες. Πρώτος σε Σταυρούς εξελέγει ο γιατρός Εμίλιος Μπάστας. Επανέρχεται το αίτημα να πληρωθούν από την περιφέρεια το επίδομα οι αγροτικοί και οι ειδικευόμενοι γιατροί, επεσήμανε ο κύριος Μπάστας, που μεταξύ άλλων ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία της στελέχωσης του νοσοκομείου με γιατρούς και το λοιπό προσωπικό και πολλά ακόμα που θα τα δούμε τις επόμενες μέρες σε συνέντευξη που θα έχουμε μαζί του. Ένα ακόμα θέμα. Οι μέδουσες επέστρεψαν στις ακτές, στον κόλπο του Λαγανά, η μπελέ μέδουσα, και στη Δάφνη, μια άλλη κατηγορία μέδουσας. Βέβαια, στον κόλπο του Λαγανά, να πούμε ότι όσες μέδουσες και να υπάρχουν, έχουμε τη Χελώνα εκεί, η οποία έχει τον καλύτερο μεζέ. Οι μέδουσες λοιπόν του κόλπου Λαγανά είναι το καλύτερο πιάτο για τις θαλάσσιες χελώνες, οπότε μην ανησυχείτε. Και αν δείτε μέδουσες και χελώνες μαζί, να ξέρετε ότι η μία τακτοποιεί την άλλη. Λοιπόν, στην εφημερίδα Ερμής διαβάζουμε σήμερα: ο πολιτιστικός σύλλογος Αγαλά ζητά το μπλε σχολείο για να λειτουργήσει εκεί λαογραφικό μουσείο. Ήδη το αίτημά του κατατέθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο, κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. Για τα επόμενα 10 χρόνια θα το πάρει ο πολιτιστικός σύλλογος αυτό το μπλε σχολείο για να κάνει εκεί μουσείο. Στον Ερμή διαβάζουμε: πνίγει κενό, κολυμπούσε αλλοδαπή τουρίστρια στο Λαγανά. Και οι προτάσεις της Ένωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών για την δημιουργία ενός σύγχρονου ελαιοκομικού μητρώου. Και για αυτό το θέμα να πούμε ότι υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα μέχρι τον Οκτώβριο για το ελαιοκομικό μητρώο, αλλά τα Υπουργεία και όλοι οι Δήμονες περί άλλων τυρβάζουν τι ελαιοκομικό μητρώο να φτιάξουμε στη Ζάκυνθο, τη στιγμή που η αρμόδια υπηρεσία που να το φτιάξει, που πρέπει να το φτιάξει, δεν έχει προσωπικό. Έχει τίποτα. Τρεις και ο κούκος είναι εκεί. Όχι ελαιοκομικό μητρώο δεν θα φτιάξουμε, άλλα πράγματα πιο απλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ένα ακόμα θέμα στην εφημερίδα Ερμής για να το δούμε. Συνεχίζονται τα προβλήματα με τα ογκώδη στα χωριά. Ο πρόεδρος του Αγγερικού, κ. Φαραώς, επισημαίνει: προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κ. Βίτσο, αλλά δεν μας λύνει τα προβλήματα. Ο Ερμής γράφει ακόμα: αυξάνονται ραγδαία οι πληστηριασμοί και πολλαπλασιάζονται τα πολιτήρια. Και ο πρόεδρος από το Τραγάκι επισημαίνει ότι έχουν πρόβλημα στο Τραγάκι με την άναρχη στάθμευση στην περιοχή της Άμπουλας. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που διαπραγματεύεται σήμερα η εφημερίδα Ερμής. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το ρολόι εδώ στο στούντιο του Ερμή δείχνει 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σε περιμένει κάπου έξω μακριά.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. El Clásico. Είπαμε να μπούμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Διότι σήμερα είναι, θα έλεγα, μια διαφορετική ημέρα. Μια ημέρα η οποία είναι η ημέρα χαράς, αγαλίασης.
1: Φοράς παπούτσια χαμηλά.
0: Είναι μια ημέρα,
1: έλα μωράκι μου,
0: που την είχαμε ονειρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Είναι όμορφο αυτό το συνέστημα να αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα άλλο, θα έλεγα, επίπεδο ποδοσφαιρικό πάντα. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα να αλλάζεις ρούχα, να βάζεις τα καλά σου.
1: Έλα μωράκι μου, το θέμα πάρ' σοβαρά.
0: Για να παρουσιαστείς στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Και η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι όμορφο όλο αυτό το συνέστημα, διότι σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα, είναι μια ημέρα η οποία κάνει όλο το νησί υπερήφανο. Βγήκε η απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ναι, είμαστε στη Β' Εθνική Κατηγορία.

Έχουμε να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε πολλά από όλα αυτά που έχουν συμβεί από τα χθες μέχρι σήμερα και αυτά που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ

0: Διότι πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το συνέστημα το οποίο ξυπνάει, όπως λέγεται το τραγούδι, σαν ηφαίστειο που ξυπνάει. Και είμαστε πλέον όλοι χαρούμενοι. Είναι πολύ όμορφο.
1: Σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
0: Να αντικρίζεις έτσι πρωί-πρωί.
1: Κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά, κλαίει να γεννηθεί.
0: Μια όμορφη εικόνα.
1: Ξυπνά.

να αντικρίζεις μια εικόνα, ένα χάρτη της Ελλάδος, ένα χάρτη που πάνω σε αυτό το χάρτη λέει Super League 2 2026-27 και βλέπεις πάνω σε αυτό τον χάρτη τα σήματα κάποιων ομάδων, όπως από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη, τον Παθρακικό, την Καβάλα, τον Έστω Χρυσούπολης, από τις Σέρες, τον Πανσεραϊκό, από τη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ Β' και, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, από την Θεσσαλία, τη Λάρισα, από την Καρδίτσα, την Αναγέννηση Καρδίτσας, από το Βόλο, την Νίκη Βόλου, από την Αθήνα, τον Ιστορικό, τον Πανιόνιο, την Άθενες Καλυθέα, τον Ολυμπιακό Β', τη Μαρκό, από την Πελοπόννησο, την Ανατολική Πελοπόννησο, τον Αστέρα Άχτορ Β', από την Ηλία, τον Πας Πύργος και φυσικά από το νησί μας, τον Αμπζάκηθος 1961. 16 ομάδες, μια όμορφη εικόνα. Τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Πόσα χρόνια είχαμε να δούμε πάλι το νησί μας, το νησί της Ζακύνθου, να υπάρχει εκεί στην Β' εθνική κατηγορία. Αυτό το τραγούδι λοιπόν δεν είναι τυχαίο, το οποίο παίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό στα Ερτζιανά, διότι η Ζάκυνθος πραγματικά είναι σαν ένα ηφαίστειο που ξυπνάει.

Το είχαμε πανηγυρίσει. Είχαμε πανηγυρίσει σε εκείνο τον ανεπανάληπτο, σε εκείνο το ανεπανάληπτο παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιώς εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, σε αυτό το ανεπανάληπτο 2-1. Τα δώσαμε όλα, αγκαλιαστήκαμε, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε, χαρήκαμε, γελάσαμε, δακρύσαμε από χαρά και από συγκίνηση, διότι τότε η ομάδα μας έκανε αυτό το μεγάλο βήμα. Υπήρχε ένα σημείο το οποίο έπρεπε να ξεκαθαρίσει και αυτό ήταν ένα και μοναδικό, η απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του πειθαρχικού οργάνου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η απόφαση η οποία δικαιώνει οριζοντίως και καθέτως την ομάδα μας, η οποία, φίλοι και φίλες, τερματίζει πρώτη στον δεύτερο όμιλο των play-off με 11 βαθμούς.

Θα κάνουμε βέβαια την ανάλυση μας που φυσικά σχετίζεται με την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου, αλλά θα πούμε το εξής. Σε τίτλους, η μόνη κερδισμένη είναι η Ζάκυνθος. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν μεταξύ τους. Βέβαια, ο Πύργος απέκτησε ένα προβάδισμα έναντι του Άρη Πετρούπολης.

0: Έλα Τζιμάκο Πανούση.
1: Ωρα τι θα γίνει απόψε, πάρ' τη τραπούλα και κόψε. Οι ρηγάδες, οι βαλέδες, μαναμένοι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα εδώ στο El Clásico σήμερα. Επικεντρωνόμαστε σε αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός, στην απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου δικαίωσε τη Ζάκυνθο, η οποία πήρε τους 3 βαθμούς από τον Πύργο. Αυτή είναι η είδηση που ουσιαστικά πρέπει να μείνει στα πρωτοσέλιδα. Από εκεί πέρα δεν αφαιρέθηκε βαθμό στον Πύργο. Ο Πύργος, ελπίζει ότι αυτό θα το διατηρήσει και στην Επιτροπή Εφέσεων. Στην Επιτροπή Εφέσεων που θα προσφύγει, όπως καταλαβαίνετε, ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος ζητάει την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών.

Για μας το παιχνίδι έχει τελειώσει. Θα πάμε και εκεί μέχρι την Επιτροπή Εφέσεων. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πάει Ζάκεθος, αλλά για τους άλλους δύο το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, συντονιστείτε κυρίες και κύριοι εδώ στο ιστορικό ραδιόφωνο Δερμή, στους 91,8. Ακούτε το Δημήτρη Πέτα για την εκπομπή El Clásico, το κλασικό ντερμπί του νησιού μας και όχι μόνο. Αναβαθμιζόμαστε και εμείς πλέον μετά την αναβάθμιση που υπέστη ο ΑΠΣ Ζάκυνθος. Άνοιξε και η δική μας αστρική πύλη. Αναβαθμίζουμε το ποδοσφαιρικό μας DNA. Χαιρετίζω όλους τους φίλους της εκπομπής, όλους τους φίλους του Αμπζάκη το 1961, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεγάλη ημέρα σήμερα για το νησί μας, για το Ζακεντινό ποδόσφαιρο, διότι η απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου δικαίωσε την ομάδα μας. Στον πύργο βέβαια πανηγυρίζουν, αλλά κρατάτε αυτό το αλλά, διότι μπορεί να κέρδισαν, να μην τους αφαιρέθηκε ο βαθμός, όμως υπάρχει η Επιτροπή Εφέσεων, είναι εύθραυστες οι συγκεκριμένες ισορροπίες, αλλά στον πύργο έμειναν ζωντανοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μισό λεπτάκι να κλείσουμε εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί έτσι πήρε φωτιά εδώ η καλαμαριά, αλλά όχι μόνο η καλαμαριά, πήρε γενικά φωτιά το σύστημα εδώ. Μισό λεπτάκι, οπότε πάμε.

0: παίζεται.
1: Το παιχνίδι παίζεται, παίζεται ακόμα, αλλά όχι για μας. Για μας ουσιαστικά έτσι έχει παιχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, δικαιωθήκαμε. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι στις 2.30 ώρα θα κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη να μιλήσουμε με τον Αργύρη το Λίβα, με τον νομικό εκπρόσωπο του ΠΑΣ Πύργος, να μας πει και αυτός τη δική του ανάγνωση από την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αργύρης Λίβας λοιπόν, σε μισή ώρα από τώρα. Χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν ήδη συντονιστεί. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει τα πρώτα τους μηνύματα. Θα τα διαβάσω. Μηνύματα από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, από την πατρίδα μας, από τη Ζάκυνθο.

Θα ζήσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, θα έλεγα μεγάλες στιγμές από εδώ και στο εξής. Δεν είναι μόνο ότι αναβαθμίστηκε η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, ότι ανέβηκε, ανεβάζει επίπεδο, ότι ανέβασε επίπεδο, αναβαθμίζεται όλο το νησί. Διότι η Super League 2 δεν είναι τρίτη εθνική κατηγορία, είναι μια επαγγελματική κατηγορία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναβαθμιζόμαστε όλοι. Εμείς, οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικογράφοι, η ραδιοφωνική παραγωγή. Αναβαθμίζεται όλο το νησί. Οι φίλαθλοι οι ίδιοι, οι οποίοι θα παρακολουθούν παιχνίδια τώρα υψηλότερο επίπεδο. Αναβαθμίζεται το νησί μας, γιατί θα έρχεται κόσμος εδώ. Οι επιχειρήσεις θα έρθουν, μεγάλες ομάδες, ιστορικές ομάδες. Θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ στο νησί. Χαιρετίζω όλους τους φίλους. Να δώσω χαιρετισμούς πάνω απ' όλα στο φίλο μου τον Κώστα τον Μπλέσσα, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: σου έχω έξω από, από την εφημερίδα ένα τελάρο ντομάτες. Έκανα παράπονα χθες, έτσι. Με θυμήθηκε ο φίλος, ο διαχρονικός, έτσι, διαχρονική αξία.

Και όλα αυτά γιατί η Ζάκυνθος στάθηκε όρθια, πήγε κόντρα σε όλους και σε όλα, μέσα σε ένα, θα έλεγα, περίεργο σύμπλεγμα σύστημα το οποίο διέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο, και τελικά κατάφερε όχι μόνο να μείνει ζωντανή, να μείνει όρθια, αλλά κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους, εννοούμε ποδοσφαιρικά, εννοούμε δικαστικά. Οποιοδήποτε αντίπαλο και να ήταν μπροστά μας, τον κερδίσαμε και τερματίσαμε πρώτοι στον δεύτερο όμιλο των Μπαράζ Ανόδου. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα αυτής της ομάδας, όντας πρώτοι με 11

0: Χαιρετίζω τον φίλο μου τον Διονύση τον Κορονιό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα παλικάρι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Εντάξει,
1: απόλυτη δικαίωση για την ομάδα μας.
0: Τι απόλυτη δικαίωση τώρα? Μόνο απόλυτη δικαίωση.
1: Όπως είχαμε πει και όπως το είχαμε επισημάνει, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην γίνει κάτι άλλο.
0: Εντάξει. Σίγουρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση, διότι η συγκεκριμένη απόφαση, για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι, λέει πράγματα ότι ναι, καλώς ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι γιατί υπήρχε τραυματισμός από ρήψη αντικειμένων. Αυτό λέει η απόφαση.
1: Ναι, το διατυπώνει κάπως αλλιώς. Που έχει βλάβει.
0: Θα σου πω πώς το διατυπώνει αμέσως. Λέει, ναι, λέει λοιπόν ότι συνεδικάζει, τέλος πάντων, ότι περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη τάδε. Και λέει,
1: πιο κάτω.
0: Ναι, απορρίπτει με υπαρθυμό τάδε πρωτοκόλλου την ένσταση του σωματείου πύργους. Ωραία. Δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο πύργος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 15, ρήψη αντικειμένων, εκ της οποίας επήλθε σωματική βλάβη. Σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή. Με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα. Δηλαδή...
1: Άρα λοιπόν πάμε τώρα, βάλε μια άλλο τελεία εκεί.
0: Βεβαίως, βάζω.
1: Όταν υπάρχει σωματική βλάβη, ο κανονισμός, γιατί το λέμε τώρα 15 μέρες.
0: Ναι.
1: 20. Δεν μετράει πόση βλάβη είναι.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Δεν υπάρχει βλαβόμετρο.
0: Βλαβόμετρο, ναι.
1: Ούτε ο γιατρός να πει ότι έχει χτυπήσει λίγο, μπορεί να παίξει, έχει χτυπήσει πολύ, δεν μπορεί να παίξει.
0: Σωστό.
1: Από τη στιγμή που ο γιατρός δίνει εντολή να πάει στο νοσοκομείο, γεια σας.
0: Τέλος.
1: Ο γιατρός θα μπορούσε να πει εκείνη την ώρα, αν δεν υπήρχε βλάβη, πάρα πολύ απλά, δεν πάει σε κανένα νοσοκομείο, είναι μια χαρά, κάνει θέατρο, παίχτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα έρχεται και επίσημα το
1: δικαστήριο. Τέλος πάντων, τα στοιχεία είναι συντριπτικά, Δημήτρη. Ναι. Το τελευταίο βίντεο που στείλαμε στην Πειθαρχική τη Δευτέρα το πρωί φαίνεται ξεκάθαρα το κεφάλι να από αντίθετη λήψη να το μπουκάλι να χτυπάει στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή.
0: Α, τη Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει μια απόφαση που λέει επήλθε σωματική βλάβη σε ποδοσφαιριστή. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή τώρα είναι μια απόφαση η οποία δεν μπορεί ουσιαστικά να αμφισβητείται από κανέναν. Γιατί?
1: Ακριβώς. Τώρα, τώρα από εκεί και πέρα, τώρα πάρει μείον, δεν πάρει μείον ο πύργος. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά στον πύργο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε ζημιά σε καμία ομάδα. Εμείς διαφυλάξαμε τα συμφέροντα της ομάδας μας και το ποδόσφαιρο το ίδιο, το οποίο δεν γίνεται το 2026 να υπάρχει αγώνας μεταξύ ομάδων, στον οποίο κατά τη διάρκεια αυτού να διακινδυνεύεται η σωματική ακεραιότητα των αθλητών.
0: Μα να πούμε και το άλλο, ότι η Ζάκυνθος δεν έκανε κάτι απέναντι στον πύργο. Περίμενε να παίξει το παιχνίδι της.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχω καταλάβει βέβαια ακόμη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή τέλος πάντων το μένος των ανθρώπων από εκεί από την Ηλία, ότι η Ζάκεθος. Η Ζάκεθος δεν έκανε τίποτα. Η Ζάκεθος, αν δεν έπεφτε ένα μπουκάλι, θα συνέχισε το παιχνίδι κανονικά. Η Ζάκεθος...
1: Δυστυχώς, απέναντι στην Ηλία, υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων, ένα κομμάτι του φύλαχνου κοινού, το οποίο ζει 20 χρόνια πίσω. Ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Εάν η διοίκηση της αντίπαλης ομάδας εξακολουθήσει να το συντηρεί και δεν κάνει αυτό που κάναμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Το κόψαμε αυτό το πράγμα στο γήπεδο μαχαίρι από την πρώτη ώρα που πήραμε τη διοίκηση της ομάδας. Θα το ξανααντιμετωπίσει πάλι στο μέλλον.
0: Και θα το αντιμετωπίσει διαφορετικά τώρα πλέον. Αλλάζουν τα πράγματα. Okay. Εγώ όμως θέλω να σταθώ στο εξής. Αυτή η απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου την έχουν δει κάποιοι λαλίστατοι δημοσιογράφοι σε μια τηλεόραση εκεί πέρα που λέγανε ότι έκανε θέατρο ο Μπαστακός και τώρα να δούμε τι θα πούν μετά την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου?
1: Θα πούν ότι δεν είναι καλή απόφαση και θα κάνουν έκθεση.
0: Ότι δεν είναι καλή απόφαση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι καλή. Όταν λέω στον πύργο, γιατί ο πύργος ουσιαστικά...
1: Ναι, για τον πύργο λέμε.
0: Ο πύργος τώρα θα πάει στο δεύτερο βάθμιο.
1: Ο πύργος δεν θα πάει στο δεύτερο βάθμιο.
0: Ναι.
1: Ο πύργος θα περιμένει και θα καταθέσει έφεση.
0: Ναι.
1: Εάν κατατεθεί έφεση από πλευράς Πετρούπολης.
0: Α, μάλιστα.
1: Πού θα κατατεθεί?
0: Εντάξει, η Πετρούπολη τώρα νομίζω ότι είναι η μοναδική ουσιαστικά χαμένια και ο πύργος πάντως. Και ο πύργος δεν μπορεί να πανηγυρίζει ακόμη.
1: Όχι. Κανένα δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
0: Εμένα μου είπε κάποιος νομικός σήμερα

0: το πρωί που μίλησα, ναι, ότι το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, η απόφαση συγκεκριμένη δικαιώνει μόνο τη Ζάγκεμπο.
1: Μόνο τη Ζάγκεμπο, ναι.
0: Τα υπόλοιπα όλα είναι εύθραυστα, κύριε Πέτρο.
1: Αυτό είναι, ισχύει αυτό που λες. Mm-hmm. Δικαιώνει μόνο τη Ζάγκεμπο σε πρώτο λόγο. Τώρα ο πύργος δεν δικαιώνεται, αλλά έχει την ελάχιστη ζημιά. Έχει την ελάχιστη ζημιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Το γεγονός είναι ότι αν δεν είχε κερδίσει την πρόσφατη παρέμβαση ο Άρης Πετρούπολης, θα τελειώναν σήμερα τα πράγματα.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Γιατί με την απόφαση αυτή ούτε ο πύργος αλλά ούτε και η Ζάγκεμπος θα προσέφευγε στην Επιτροπή Εφέσεων. Mm-hmm.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που λέει, η πλευρά του Άρη Πετρούπολης, που λέει το εξής, ότι εδώ δεν εφαρμόστηκε
1: ο ΚΑΠ.
0: Δεν εφαρμόστηκε το ποινικό δίκαιο, δηλαδή δεν εφαρμόστηκε ακριβώς τι ορίζει
1: το γράμμα του νόμου.
0: Το γράμμα του νόμου. Αυτό λένε λοιπόν.
1: Ναι, στον, αυτό λένε.
0: Στον Άρη Πετρούπολης και πώς είναι δυνατόν δηλαδή να γίνεται αυτή τη στιγμή αυτή η απόφαση, να βγαίνει μια απόφαση η οποία ουσιαστικά είναι στη μέση, μια μεσοβέζικη λύση.
1: Αυτό λένε. Να σου εξηγήσω αυτό, δεν είμαι νομικός. Εγώ θα σου μιλήσω σαν ομάδα Δημήτρη. Ναι. Ζάκηθος, ότι εμείς προσωπικά με την απόφαση αυτή είμαστε καλυμμένοι. Εμείς δεν θέλουμε να τιμωρηθεί καμία ομάδα.
0: Ναι, ωραία.
1: Τα υπόλοιπα ας θα βρει ο πύργος με την πεντάκτη μεταξύ τους.
0: Mm-hmm. Α, λοιπόν, η Ζάκηθος δεν θα μπει στη διαδικασία να συνεχίσει αυτό το θέμα.
1: Κοίταξε, για να αποφασίσει η Ζάκηθος τι θα κάνει, δεν έχει αποφασίσει στο 100%. Mm-hmm. Προσανατολιζόμαστε όμως στο ότι εμείς με την απόφαση αυτή είμαστε καλυμμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμείς δεν κυνηγάμε να τιμωρήσουμε ομάδες.
0: Δεν κυνηγάμε να τιμωρήσουμε.
1: Ούτε προσφύγαμε σε κανένα δικαστήριο κατά κάποιες ομάδες.
0: Εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε κάποια έσταση κατά κάποιες ομάδες. Η υπόθεση ήταν μεταξύ του πύργου και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Πειθαρχικού Οργάνου. Ναι. Δεν ήταν η Ζάκηθος στη διαδικασία της συγκεκριμένη. Οπότε λοιπόν καλό είναι να καταστεί σαφές από τη διοίκηση ότι εμείς δεν κυνηγάμε καμία ομάδα. Έτσι. Για να το καταλάβουν. Να το καταλάβουν και στον πύργο. Γιατί στον πύργο,
1: ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει να τι κάνουν στον πύργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε το καταλάβουν είτε δεν το καταλάβουν, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ σου λέω πάρα πολύ απλά ότι εμείς δεν θέλουμε να τιμωρηθεί καμία ομάδα. Εμείς προφυλάσσουμε τα συμφέροντα της δικής μας ομάδας. Και όπως θα προφυλάσσουμε εμείς, έτσι θα τα προφυλάσσανε όλοι. Και ό,τι άλλο λένε, οποιαδήποτε άλλη ομάδα υποστηρίζει κάτι διαφορετικό, είναι υποκριτικό. Και μόνο. Mm-hmm. Τίποτε άλλο.
0: Τώρα,
1: θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σας περιμένουμε, μας περιμένετε. Στο καράβι, στην Κυλίνη, σε αυτά τώρα τα ακούω εγώ, μου μπαίνουν από το ένα και γελάω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πλευρά των ανθρώπων στον πύργο, όπως το είπες προηγουμένως.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι υπάρχει στον πύργο. Στον πύργο πάντα υπάρχει μια πλευρά από εν καιρό Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλία Ζακύνθου που νομίζουν ότι η Ζάκηθος είναι ο φτωχός συγγενής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να το ξεχάσουν ότι είναι ο φτωχός συγγενής η Ζάκηθος. Mm-hmm. Γιατί και του χρόνου που θα είμαστε και οι δύο ομάδες Β' Εθνική, πάλι δεν θα είμαστε φτωχός συγγενής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι δεν θα μας κερδίσουν. Mm-hmm.
0: Και να το πούμε και αυτό.
1: Θα το χωνέψω, δεν είναι τίποτα. Λίγο στην αρχή είναι έτσι, είναι ένας κόμπος. Έναν κόμπο νιώθεις λίγο στην αρχή. Μετά το καταπίνεις και το χωνεύεις.
0: Και η αλήθεια είναι τώρα για να πούμε και τα πράγματα αντικειμενικά. αν ήταν μια ομάδα καλύτερη από την άλλη, αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Φαίνεται και από τα αποτελέσματα, φαίνεται και από τα μεταξύ τους παιχνίδια.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ισοδύναμες ομάδες.
0: Ισοδύναμες ομάδες, σωστά.
1: Απλά στα παιχνίδια εμείς μπορούμε να πήραμε στα μεταξύ μας μια νίκη παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι οι ομάδες ήταν ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή σε 5 επόμενα μπορεί να πάρει μια νίκη παραπάνω ο πύργος. Πως σε μια πεντάδα αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων θα πάρει κάποιος 3-4 νίκες, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν μ' αρέσει εμένα να αυτό ανακηρύσουμε.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Έτσι. Εγώ σας λέω ότι οι δύο ομάδες για μένα είναι σχεδόν ισοδύναμες. Mm-hmm. Κάποια υστερεί λίγο στη δύναμη, κάποια άλλη υστερεί λίγο στην αποτελεσματικότητα, είναι σχεδόν ισοδύναμες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα από εδώ και πέρα. Εμείς τα νομικά βήματα τα έχουμε ολοκληρώσει ή δεν έχουμε απόφαση ακόμη? Δεν έχουμε απόφαση.
1: Πιστεύω ότι τα έχουμε ολοκληρώσει, αλλά δεν υπάρχει επίσημη απόφαση.
0: Δεν υπάρχει επίσημη απόφαση, έτσι. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Θα προσφύγει προφανώς ο Άρης Πετρούπολης στην Επιτροπή Εφέσεων και ούτω καθεξής, έτσι. Δηλαδή, uh-huh. Έχουμε δηλαδή άλλες 15 μέρες υπολογίζω ακόμα μπροστά. Για αυτές τις
1: εγώ πιστεύω θα προσφύγει και ο πύργος.
0: Θα προσφύγει και ο πύργος, έτσι.
1: Ναι, γιατί θεωρώ ότι αν δεν προσφύγει είναι σαν να αποδέχεται τον τραυματισμό.
0: Ναι. Θα προσφύγει και ο πύργος όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι του μείον ένα, ή θα προσφύγει ο πύργος και θα πει...
1: Όχι, θα προσφύγει από την αρχή. Δεν γίνεται επιλεκτικά.
0: Άρα λοιπόν θα προσφύγει από την αρχή, υπερασπίζοντας τη θέση του ότι κακώς διακόπτει το παιχνίδι. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, αν προσφύγει ο πύργος, εμείς θα μείνουμε απ' έξω από αυτή τη διαδικασία.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε μια... δεν έχουμε αποφασίσει 100% ακόμα.
0: Mm-hmm. Γιατί αποκλείεται ο πύργος να προσφύγει μόνο για αυτό το μείον ένα. Θα προσφύγει έτσι, για όλο το σύνολο.
1: Ναι, δεν μπορεί να προσφύγει για το μείον ένα ο πύργος, γιατί το έχει το μείον ένα. Δεν το έχει το μείον ένα, γιατί θα προσφύγει για να το πάρει.
0: Αυτό λέω.
1: Ο πύργος μπορεί να προσφύγει μόνο κατά του κύριου του αγώνα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κατά του κύριου του αγώνα, οπότε λοιπόν και εδώ το θέμα παραμένει ανοιχτό.
1: Θα το δούμε, δηλαδή.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Θα το δούμε.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια άλλη είδηση. Νίκος Αναστασόπουλος, από ό,τι μάθαμε χτες, ανανέωσε.
1: Νίκος Αναστασόπουλος δεν ανανέωσε. Νίκος Αναστασόπουλος υπόγραψε για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια. Αυτό, εκεί ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί ήρθε μια ορθή επανάληψη πάλι του
1: υπογράφου.
0: Άρα λοιπόν έχουμε Νίκο Αναστασόπουλο επί 3, δηλαδή, έτσι.
1: Επί 3. Ναι.
0: Όχι για 1 χρόνο, επί 3 χρόνια.
1: Όχι, για 3 χρόνια. Ναι.
0: Με το 2020. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση?
1: Από ποιον?
0: Από τη διοίκηση, από κοινού με τον.
1: Η διοίκηση, η πρότασή της ήταν για 3 χρόνια, εξ αρχής.
0: Α, εξ αρχής ήταν, έτσι.
1: Ο ποδοσφαιριστής πήρε την απόφαση και απάντησε θετικά.
0: Α, μάλιστα. Οπότε γίνεται κάτι κοζακίνθο εν μέρει ο Νικόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι η πρώτη ουσία.
1: Ο Νίκος όταν έφευγε έλεγε σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Τέτοια.
0: Ναι.
1: Πέρασα πολύ ωραία, αλλά δύσκολα ξανά.
0: Το έλεγε στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά εγώ θυμάσαι. Δούλευα, εντάξει Νίκο, πήγε εκεί, ξεκουράσου και σιγά να μην τα λέμε.
0: Όπως και έγινε. Όπως και έγινε. Ωραία. Ναι.
1: Όταν η Ζάκυνθος θέλει να κρατήσει έναν ποδοσφαιριστή, όποιον ποδοσφαιριστή θέλει να κρατήσει, τον κρατάει. Και από εδώ και πέρα, τηρουμένων των αναλογιών, όποιον θέλει να πάρει τον παίρνει.
0: Ναι.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ο κόσμος εδώ ρωτάει όσον αφορά το διοικητικό σχήμα, γιατί προχθές αναφέρθηκε εδώ πέρα ότι θα έχουμε αλλαγή στη θέση του Προέδρου και τέτοια πράγματα. Θα υπάρξει κάποια...
1: Δεν έχουμε αλλαγή στη θέση του Προέδρου, παιδιά. Πρόεδρος παραμένει ο Μαρίνος Σουδαφίδης. Είναι στον Εραστέχνη. Εμείς είμαστε πλέον το Συμβούλιο του Εραστέχνη.
0: Ναι, ωραία.
1: Η σειρά γίνεται εξής, ως εξής. Παίρνετε απόφαση για την δημιουργία ή την επανασυγκρότηση της ΠΑΕ.
0: Ωραία.
1: Γίνεται το μετοχικό κεφάλαιο. Και στη συνέχεια οι μετόχοι αποφασίζουν και ορίζουν διοικητικό συμβούλιο στην ΠΑΕ.
0: Διοικητικό συμβούλιο. Ωραία. Έτσι πάει κανονικά. Έτσι.
1: Επειδή οι μετόχοι λοιπόν σε κύρια φάση θα είμαστε το διοικητικό συμβούλιο που είναι στον Εραστέχνη. Έχουμε αποφασίσει ότι πρόεδρος θα είναι ο Διονύσης Ραψομανίκης.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό βέβαια θα γίνει και επισήμως όταν όλα αυτά έτσι φτάσουν.
1: Αυτό θα γίνει όταν δημιουργηθεί
0: στο κατάλληλο σημείο,
1: όταν δημιουργηθεί
0: η ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι, ο Μαρίνος Ζαφίρης παραμένει πρόεδρος στον Εραστέχνη.
0: Στον Εραστέχνη, ναι. Όπως ήταν, δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Όπως ήταν.
0: Ναι. Ωραία. Okay. Θα έχουμε καμιά προσθήκη στο διοικητικό συμβούλιο?
1: Ναι, δεν υπάρχουν ονόματα ακόμα. Υπάρχουν ήδη 2 προσθήκες.
0: Α, υπάρχουν 2 προσθήκες.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε.
1: Καλά, δεν είναι ακόμα κάτι προς ανακοίνωση.
0: Α, μάλιστα. Α, να το ψάξουμε λίγο αυτό. 2 προσθήκες.
1: Και υπάρχει και μια τρίτη, η οποία είναι στη συζήτηση, στα σκαριά.
0: Πολύ καλό αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, όσον αφορά τις ανανεώσεις παιχτών, θα συνεχίσουν να.
1: Θα ανανεώσουν ακόμα 5 έως 6 ποδοσφαιριστές.
0: 5 έως 6, έτσι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και συνεργασία πλέον με τον Γιάννη τον Αποστολίδη.
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τα μαθήματα του UEFA Pro.
0: UEFA Pro, ναι. Ωραία.
1: Μέχρι την Παρασκευή νομίζω το Σαββάτο πρωί θα είναι εδώ.
0: Α, Σάββατο εδώ.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ζακυνθώ.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Α, αυτή είναι η είδηση. Πάρα
1: για να τρέξει ο προγραμματισμός της ομάδας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Μια χαρά.
1: Υπάρχει μια δυσκολία στο να βρούμε προπονητικό κέντρο. Έχουμε επικοινωνήσει με 2 προπονητικά κέντρα, ένα στο Καρπενήσι και ένα στη Δράμα, τα οποία το ένα δεν έχει καθόλου διαθεσιμότητα, το άλλο του Καρπενήσιου έχει πάθει μεγάλη ζημιά με τα γήπεδα και δεν θα ανοίξει, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε μιλήσει με 2-3 ακόμα και περιμένουμε απαντήσεις. Προετοιμασία της ομάδας θα γίνει από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας θα γίνει από 31 Ιουλίου μέχρι 14 Αυγούστου. Και θα γίνει εκτός έδρας.
0: 31 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ναι. Ωραία, εκτός Ζακύθου λοιπόν αυτές οι δύο εβδομάδες και μετά εδώ στο νησί.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται πάντα, έτσι. Γιατί τώρα ναι. 31-14 Αυγούστου είναι ναι. η σεζόν, είναι η στιγμή εκείνη που δεν υπάρχει ούτε δωμάτιο στο νησί.
1: Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Δήμου και η βούληση από την αιρετή διοίκηση του Δήμου να είναι έτοιμο το γήπεδο στην ώρα του.
0: Υπάρχει μια σύσκεψη αύριο, νομίζω.
1: Αύριο στο... υπάρχει σύσκεψη 3-2 ώρα το μεσημέρι, στην οποία έχω καλεστεί να παρευρεθώ εκτός από όλα στην ομάδα. Θεωρούμε ότι είμαστε οριακά να προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι. Το πολύ πολύ να χάσουμε μια αγωνιστική.
0: Να χάσουμε μια αγωνιστική να παίξουμε εκτός έδρας δηλαδή.
1: Ναι, ναι. ναι.
0: Διότι είδαμε.
1: Αν τύχει και παίζουμε εντός. Μπορεί να τύχει να παίζουμε εκτός την πρώτη αγωνιστική, οπότε να μην χάσουμε καμία.
0: Να μην χάσουμε και καμία, έτσι.
1: Είμαστε οριακά πάντως να προλάβουμε. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά υπάρχει βούληση και η οικονομική υποστήριξη για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και εγώ προβλέπω ότι θα είναι έτοιμα. Ναι. Με λίγο αισιοδοξία.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και πρέπει να μην ναι. αφήνουμε τα πράγματα έτσι. Πρέπει να πιέζουμε με το, έτσι, το όμορφο τρόπο, θα έλεγα.
1: Κύριε Πέτα.
0: Ναι.
1: Κύριε Πέτα. Πρέπει να επαγρυπνούμε.
0: Σωστά.
1: Δεν πρέπει ούτε να πιέζουμε παραπάνω από ό,τι είναι εφικτό, ούτε να εφησυχάζουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει απλά να επαγγελθούμε. Δεν υπάρχει κανένας που να μην θέλει να ετοιμαστεί το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλά εμείς πρέπει να είμαστε μπάστακες. Αυτό.
0: Είδα και προχθές, χθες ήταν η κυρία Γεωργιλά στο γήπεδο. Κατέγραψε τα θέλω, τέλος πάντων εισαγωγικά βάζω τη λέξη θέλω της διοίκησης. Τι πρέπει να αλλάξουν, τι πρέπει να γίνουν.
1: Η διοίκηση ζητάει 5 για να πάρει 2.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει. Είδα ότι υπήρχε μια έτσι όμορφη συνεργασία εκεί πέρα.
1: Υπάρχει και ναι. σήμερα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία για πολλές διευκρινήσεις, αρκετή, πάνω από μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Γίνεται δουλειά για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουμε να ξεπεραστούν παθογένειες αρκετών ετών.
0: Ναι.
1: Σχετικά συμπεριλαμβανομένων και των δύο ετών της τωρινής Δημοτικής Αρχής και αρκετών αρχών των προηγουμένων Δημοτικών Αρχών μέσα σε 2 μήνες, 2,5, αλλά βλέπω ότι υπάρχει θέληση και έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου να είναι έτοιμο το γήπεδο την ώρα που πρέπει με οποιοδήποτε κόστος.
0: Άρα λοιπόν έτσι κι αλλιώς για το κύπελο δεν το συζητάμε, αρχίζει 18 του μηνός, δεν θα είμαστε έτοιμοι 18 του μηνός, αλλά στο πρωτάθλημα θα είμαστε οριακά από ό,τι αντιλαμβάνουμε, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ οριακά τα βλέπω και τα δύο. Και το κύπελο οριακά το βλέπω.
0: Και το κύπελο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, okay.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχουμε και τον κύριο Λίβα σε λίγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μας εδώ στο El Clásico. Ακούσατε τον Διονύση Κορονιό.

Λοιπόν, είπε αρκετά πράγματα. Μάλλον όχι αρκετά. Πολλά πράγματα. Πώς γιατί, με την υπόθεση, με την ομάδα, με τις ανανεώσεις, με την προετοιμασία, με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, τις εγκαταστάσεις στο δημοτικό στάδιο. Λοιπόν, η Ζάκυνθος δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα πράξει όσον αφορά αν θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Πύργο, αν ο Πύργος προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων, και αν προσφύγει ο Πύργος στην Επιτροπή Εφέσεων, τότε δεν θα πάει μόνο για το μείον ένα, αυτό που δεν του αφαιρέθηκε, αλλά θα πάει στο σύνολο της αντιδικίας που υπάρχει, και να υποστηρίξει ότι κακώς το παιχνίδι το συγκεκριμένο διακόπηκε. Η Ζάκυνθος δεν έχει ακόμη αποφασίσει η διοίκηση αν η υπόθεση αυτή θα πάει, αν θα παραστεί στην Εφέσον. Περιμένουμε να δούμε φυσικά τι θα κάνει και ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος λογικά θα, επειδή είναι διάδικος, θα προσφύγει στην συγκεκριμένη επιτροπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, είναι πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσω παιδιά, μην αγώνεστε. Σε λίγα λεπτάκια θα κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση να μιλήσουμε με τον νομικό εκπρόσωπο του Πύργου, τον κύριο Αργύρη Λίβα, ο οποίος εγώ τον παρακάλεσα να μας πει αυτός και αυτός από τη δική του την πλευρά πώς βλέπει, πώς έχει διαβάσει η πλευρά του Πύργου και ο ίδιος την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου και τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία είναι εν εξέλιξη. Η Ζάκυνθος είναι η μόνη κερδισμένη από αυτή την ιστορία, από την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου, του πειθαρχικού οργάνου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θα κάνουμε μια τηλεφωνική απόπειρα να συνδεθούμε με τον κύριο Αργύρη Λίβα, τον νομικό εκπρόσωπο του πύργου. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και όπως σας είχα υποσχεθεί, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έτσι τον έγκριτο νομικό, καλό φίλο, τον Αργύρη Λίβα. Είναι νομικός εκπρόσωπος του Πασπύργος και πάμε να συζητήσουμε λίγο έτσι την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου. Αργύρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα και
0: στον πρώτο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο. Και θέλω να μου πεις τη δική σου την ανάγνωση από αυτή την απόφαση.
1: Δημήτρη, καταλαβαίνεις μετά από την πίεση σου να βγω να τα πούμε.
0: Εγώ θέλω να πεις ό,τι μπορείς να πεις, αλλά όχι να μπούμε σε λεπτομέρειες, έτσι, γιατί υπάρχει δρόμος ακόμη προς Θεού.
1: Αυτό θα ήθελα να πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά αργότερα, δεν έχει τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση. Προς το παρόν έχω να πω τα εξής. Mm-hmm. Και για τον πύργο αυτή τη στιγμή, για τη Ζάγκελα, η συγκεκριμένη απόφαση τους οδηγεί την πολυπόθητη άνοδο. Mm-hmm. Εκτιμώ, αν θέλετε, παρότι τυπικά και νομικά έχω τις ενστάσεις μου, γιατί θεωρώ ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ποδοσφαιρικά υπάρχει μια δικαίωση, γιατί θεωρώ ότι έστω και με αυτή την απόφαση, mm-hmm. την προσωρινή, αν μου επιτρέπετε, στρατεύτηκε απόφαση. Ποδοσφαιρικά υπάρχει μια δικαιοσύνη, γιατί θεωρώ ότι ανεβαίνουν οι δύο καλύτερες ομάδες.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα τι γίνεται, εσείς σαν νομικός εκπρόσωπος, πώς βλέπεις να κυλάει το πράγμα από εδώ και στο εξής?
1: Εντάξει, εμείς θα κάνουμε έφεση σε κάθε περίπτωση. Θεωρώ ότι η Ζάγκενθος πλέον έχει εξασφαλιστεί, όπως είναι τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Εισαγωγικά, το λέω με την, ναι, με την έννοια ότι άμα πάρει το παιχνίδι η Ζάκυνθος ανεβαίνει. Δεν βλέπω να έχω κάποιο πρόβλημα με Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Με τον βαθμό, και εντάξει, εκτιμώ ότι δραματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Αργύρη, ο Άρης ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι και ο μεγάλος χαμένος της πρώτης απόφασης. Να το πούμε αυτό. Ναι. Θα προσφύγει πιθανότατα στην Επιτροπή Εφέσεων από τη στιγμή που είναι διάδικος. Και ενδεχομένως μετά θα πάει και ο Πύργος, έτσι, σε αυτή την ιστορία στην Επιτροπή Εφέσεων.
1: Ναι.
0: Εγώ... Ναι, συνέχισε.
1: Εκτιμώ πως ναι, αλλά θεωρώ τώρα όταν το πρωτόδικο δικαστήριο δεν επιβάλλει την ποινή του μείον ένα και σαν αντικειμενικός που εμείς δεν δώσαμε σαν περασπιστική γραμμή τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, δώσαμε περισσότερο στο κομμάτι της
0: συνέχισης του αγώνα.
1: Όταν ήδη πρωτοβάθμια καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, το θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει συγκεκριμένη απόφαση στο κομμάτι της αφαίρεσης των βαθμών.
0: Ναι, γιατί...
1: Οπότε, ουσία, δεν αλλάζει, ναι. Δεν αλλάζει το δεδομένο το πύργο Ζάγκελα.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνουμε και από τα συμφραζόμενα της Αθήνας, δηλαδή από τον Άρη Πετρούπολης, λένε το εξής, ότι δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός σε όλο του το μήκος και πλάτος, δηλαδή ότι έπρεπε να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Υπάρχει αυτή δηλαδή η άποψη, δηλαδή μπορεί να ασκήσει αυτή η άποψη ότι δεν εφαρμόστηκε όλος ο κανονισμός?
1: Όχι, υπάρχει μια διάταξη συγκεκριμένη, δίνει το δικαίωμα στην Επιτροπή, όταν μια ομάδα βοηθάει στις αυτό να μειωθούν οι ποινές. Αυτό έκανε η Επιτροπή, mm-hmm. παραλαμβάνω, δηλαδή του δίνει αυτό το δικαίωμα, πόσο μάλλον με την απόφαση του ΚΑΣ με τον Χουάνκαρ, που προσθέσει του Παναγιώτη στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναγιώτης. Και σύν τους άλλους επιμένω ότι η ομάδα του Πύργου έχει πολύ περισσότερα στοιχεία να καταθέσει την ενεσελίξη διαδικασία για την ενίσχυση αυτής της απόφασης της μη αφαίρεσης του ενός βαθμού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί παραλαμβάνω, στον πρώτο βαθμό ο στόχος μας ήταν το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, το θεωρώ ένα δίκαιο, εάν κατέληξε η πρωτοβάθμια σε αυτό το συμπέρασμα, με τα στοιχεία που θα προσκομίσουμε, το θεωρώ...
0: Κατάλαβα, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνεις εσύ και ο κουρατές σας.
0: Καταλαβαίνω και δεν θέλω να πούμε περισσότερα προς Θεού, ούτε να τον πλατιάσουμε το θέμα. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε και θα ξαναμιλήσουμε πάλι, Αργύρη.
1: Δημήτρη, είτε καλός είτε κακός, έχουμε εσύ να έχεις δυνατότητα να με δεις και στην... Εσύ ωραίο νησί του Ζαγκίνου και το καλοκαίρι, και θα είσαι η χαρά εσύ μία και εγώ 10 να τα πούμε από κοντά.
0: Να τα πούμε από κοντά. Πραγματικά να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε.
1: Να είσαι καλά, είσαι πανηδέν.
0: Να είσαι καλά, Αργύρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον νομικό εκπρόσωπο. του Πασπύργος, τον κύριο Αργύρη Λίβα, ο οποίος είπε έτσι ότι η ομάδα θα προσφύγει. Βέβαια θεωρεί ότι Ζάκηθος δεν έχει κανένα θέμα από εδώ και στο εξής. Πιστεύει ότι και οι δύο ομάδες δίκαια ανεβαίνουν. Από εκεί πέρα είπε ότι υπάρχουν στοιχεία, αν πάει η υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων, να ενισχύσουν την γραμμή ή να μην αφαιρεθεί όπως δεν αφαιρέθηκε το μείον ένα. Παραδέχτηκε βέβαια ότι η απόφαση συγκεκριμένη που αφορά το 3-0 αναφαγόνος με την υπηρετιότητα του πύργου, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά στην Εφέσεων η ομάδα του πύργου θα πάει φυσικά από τη στιγμή που θα πάρει και ο Άρης Πετρούπολης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Έτσι. Δεν κοιτά τηλέφωνα και ακροατών. Ποινικό. Εντάξει, παιδιά, δεν ήθελα προς Θεού να πιέσω τον κύριο Λίβα. Όταν έτσι του κάνω μια πρόσκληση να βγει στο ραδιόφωνο και μου λέει δεν πρέπει, αλλά έτσι μου κάνει την τιμή να βγει. Δεν μπορώ εγώ να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Απλά. Ήθελα να ακούσω και την δική του έτσι ανάγνωση όσον αφορά την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου. Δηλαδή ο κύριος Λίβας αναφέρθηκε και είπε ξεκάθαρα ότι αυτή η απόφαση όσον αφορά το παιχνίδι δεν πρόκειται να αλλάξει. Εμείς θα κυνηγήσουμε στην Επιτροπή Εφέσεων αυτό τον βαθμό που μας δίνει την άνοδο. Θα ενισχύσουμε την υπερασπιστική μας γραμμή όσον αφορά αυτό τον βαθμό. Αυτό είπε. Λοιπόν, θα τον περιμένουμε και εσείς και θα να μιλήσουμε και από κοντά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Ένα θέμα το οποίο έτσι, θα πρέπει να το αναλύσουμε. Λοιπόν, να πούμε τι ακριβώς έβγαλε η συγκεκριμένη απόφαση. Το πειθαρχικό όργανο λοιπόν απέρριψε την ένσταση του πυργού και κατακύρωσε το μάτς υπέρ της Ζάκυνθου με 3-0 στα χαρτιά, ενώ υπέβαλε στους γηπεδούχους 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και 2.000 ευρώ πρόστιμο. Ωστόσο, η μεγάλη είδηση που βγάζει δικαιωμένο το πύργο είναι ότι η ομάδα της Ηλίας γλίτωσε την αφαίρεση του βαθμού, την οποία ζητούσε επίμονα με πρόσθετη παρέμβασή του ο Άρης Πετρούπολης, η οποία έγινε δεκτή μόνο εν μέρη. Με αυτή την εξέλιξη ο πύργος μένει ζωντανός στο βαθμολογικό κυνήγι, αποφεύγοντας το ολοκληρωτικό έτσι κάζο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι Ζάκυνθος και πύργος παίρνουν την άνοδο στην β' εθνική κατηγορία και ο Άρης Πετρούπολης μένει εκτός. Βέβαια, σαν διάδικος, ο Άρης Πετρούπολης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων, όπως και η Ζάκυνθος, αν επιθυμεί να τιμωρηθεί ο πύργος με αυτό το -1. Βέβαια, η Ζάκυνθος με αυτό το 3-0 που πήρε από το μάτς ολοκλήρωσε την διαδικασία του πρωταθλήματος στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς. Λοιπόν, αναλυτικά η επίσημη απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συνεκδικάζει, λέει, πρώτον την υπαρθυμό 11-05-18 5 2026 κλείσει προς απολογία και συζήτηση της υπαρθμού πρωτοκόλλου τάδε τάδε ένσταση του Σωματείου Πύργους κατά η ένσταση Σωματείου ΟΑΠ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του παιχνιδιού που διεξήχθη στις 15/2026 στα πλαίσια της τρίτης φάσης της τρίτης εθνικής κατηγορίας μεταξύ των ομάδων των ανατόλων σωματείων και με τη συμπληρωματική δίωξη σε απολογία των άνων εγκαλούμενων σωματείων. Απορρίπτει με υπαρθμό τάδε τάδε την ένσταση του Σωματείου Πύργος κατά την ένσταση του Σωματείου Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του παιχνιδιού που διεξήχθη στις 10 του μηνός Ιουνίου, δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο Πύργος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 15 παράγραφος 3 ποινικού κώδικα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ρήψη αντικειμένων εκ της οποίας επήλθε σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή. Εδώ είναι η πιο κρίσιμη απόφαση. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ πέρα ότι δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο Πύργος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άθρου τάδε του πειθαρχικού κώδικα, ποινικού κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για ρήψη αντικειμένων εκ της οποίας επήλθε σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή. Οπότε λοιπόν εδώ η Ζάκυνθος τελειώνει την ιστορία. Δηλαδή εδώ η ένσταση του πύργου που πήγε στο πρωτοβάθμιο όργανο, ο πύργος ο οποίος ήθελε να συνεχιστεί το παιχνίδι, απορρίπτηκε. Διότι έπεσε αντικείμενο και επήλθε σωματική βλάβη στον ποδοσφαιριστή Μπαστακό. Άρα λοιπόν δικαίως εδώ ο διαιτητής διέκοψε οριστικά το παιχνίδι, λέει η απόφαση του πρωτοβάθμιου. Εδώ είναι λοιπόν το ζουμί της ιστορίας.
Επιβάλλει επίσης το εγκαλούμενο σωματείο Πύργος χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας Αψάκυνθος 1961 με τρέματα 0-3 και τρίτον επιβάλλει ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για 2 αγωνιστικές. Δέχεται εν μέρη την πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πεδρούπολης με ό,τι αυτό συνεπάγεται με αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι ο Άρης Πετρούπολης κατάφερε να είναι διάδικος πλέον σε αυτή την ιστορία. Αν δεν ήταν διάδικος ο Άρης Πετρούπολης, η υπόθεση όλη θα τελείωνε εδώ σήμερα. Δεν θα υπήρχε ούτε Επιτροπή Εφέσεων, ούτε οτιδήποτε άλλο. Η υπόθεση όμως τελειώνει στην Επιτροπή Εφέσεων. Εκεί τελειώνουν όλα στην Επιτροπή Εφέσεων για τον Πύργο και για τον Άρη Πετρούπολης. Η Ζάκηθος από σήμερα μπορεί να πανηγυρίζει και τυπικά, γιατί ουσιαστικά το έχει πανηγυρίσει, την άνοδό της στην Β' Εθνική Κατηγορία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα δεδομένα μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Η απόφαση λοιπόν του πρωτοβάθμιου οργάνου σίγουρα δικαιώνει όχι τη Ζάκηθο, αυτό πρέπει να το πούμε εδώ, αλλά την απόφαση του διαιτητή να διακόψει οριστικά τον αγώνα του πύργου με τη Ζάκηθο στο 83 της αναμέτρησης, ενώ το σκόρ ήταν 1-1 για τις δύο ομάδες. Η Ζάκηθος από αυτή την απόφαση βγήκε κερδισμένη, καθώς πήρε το μάτς λοιπόν στα χαρτιά με 3-0 και τερμάτισε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου των play-off με 11 βαθμούς. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ζάκηθος δεν αποχώρησε από το παιχνίδι που θα μπορούσε να το κάνει, όπως το έκανε ο Εθνικός στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Παθρακικό, που αποχώρησε διότι ρωτήθηκε από το διαιτητή αν οι παίκτες μπορούν να συνεχίσουν και είπε ο αρχηγός του Εθνικού τότε ότι είμαστε επηρεασμένοι από τον τραυματισμό του παίκτη μας και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δικαιώθηκε τότε ο Εθνικός. Η Ζάκηθος λοιπόν δεν αποχώρησε από το γήπεδο, περίμενε την απόφαση του διαιτητή. Αν ο διαιτητής έλεγε να συνεχιστεί το παιχνίδι, η Ζάκηθος λοιπόν θα συνέχιζε το παιχνίδι. Καλό θα είναι λοιπόν όλοι αυτοί που μιλούν στο γείτονα εδώ νομό και λένε πολλά και βρίζουν την ομάδα μας και τη Ζάκηθο γενικότερα. Καλό θα είναι λοιπόν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να βουτούν πρώτα τη γλώσσα τους στο μυαλό τους. Η απόφαση λοιπόν της Πειθαρχικής Επιτροπής έκρινε υπαίτια την ομάδα του πύργου και αποφάσισε ότι ορθώς ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα οριστικά, όπως αναφέρει η απόφαση. Το εγκαλούμενο σωματείο του πύργου τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 15, της οποίας επήλθε λοιπόν σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή. Εδώ είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, ότι ο Μπαστακός τραυματίστηκε από ρήψη αντικειμένων. Τώρα, γιατί από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι κρίθηκαν υπέτη της διακοπής δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός στην ολότητά του, αυτό μόνο το δικαστήριο μπορεί να το γνωρίζει. Ο κύριος Αργύρης Λίβας, προηγουμένως που μίλησε εδώ, είπε ότι εμείς καταθέσαμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν έπρεπε να αφαιρεθεί ο βαθμός τουλάχιστον από την ομάδα του πύργου. Σίγουρα αυτό που επιδίωκε ο πύργος ήταν να μην χαθεί αυτός ο βαθμός που θα έδινε την άνοδο, και αυτό γιατί σε ισοβαθμία η ομάδα του πύργου υπερτερεί το Άρη Πετρούπολης, καθώς τον έχει κερδίσει δύο φορές μέσα έξω στους αγώνες της τρίτης φάσης. Έτσι λοιπόν, κερδισμένη από την πρώτη απόφαση είναι η δικαιωμένη Ζάκηθος. Η Ζάκηθος λοιπόν είναι η κερδισμένη, η οποία πήρε το μάτς 3-0 στα χαρτιά, και ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος έμεινε ζωντανός για την άνοδο, αρκεί φυσικά και το δευτεροβάθμιο όργανο, δηλαδή η Επιτροπή Εφέσεων, να βγάλει την ίδια απόφαση. Σε αυτό το όργανο θα προσφύγει πλέον ο Άρης Πετρούπολης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ένα μεγάλο ερωτηματικό γεννιέται, το ότι θα πράξει η Ζάκηθος. Θα προσφύγει και αυτή στην Επιτροπή Εφέσεων και να κυνηγήσει το μείον ένα του πύργου, ή απλά θα μείνει εκτός από τη στιγμή που εξασφάλισε την άνοδό της. Και όλα αυτά γράφονται και λέγονται γιατί η νομική πλευρά της Ζακύνθου είναι η ίδια με τη νομική πλευρά του Άρη Πετρούπολης. Χάρης Γρηγορίου και Βασίλης Γκαγκάτσης εκπροσωπούν και τις δύο ομάδες, Ζάκηθο και Άρη Πετρούπολης. Αν η διοίκηση της Ζακύνθου δεν προχωρήσει στην Επιτροπή Εφέσεων, σίγουρα θα το κάνει από μόνος του ο Άρης Πετρούπολης. Η Ζάκηθος βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, να μείνει εκτός ή να συνεχίσει τον δικαστικό της αγώνα. Προηγουμένως ο Δημήτρης Κορονιός είπε ότι δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη το τι θα πράξουμε. Για τον Άρη Πετρούπολης αυτή η απόφαση ήταν η χειρότερη που θα μπορούσε να έχει, διότι αυτή η απόφαση είναι μεσοβέζικη και βολεύει Πύργο και Ζάκηθο, που έτσι κερδίζουν αφότεροι την άνοδο εις βάρος του σωματείου τους. στον Άρη κάνουν λόγο για νομικά κενά της απόφασης, η οποία θα πάει ακόμη και μόνη της στην Επιτροπή Εφέσεων, δηλαδή η ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί παράλληλα πως ρητά ο ΚΑΠ δίνει τη δυνατότητα ποινής επί το αυστηρότερο, κατά εξαίρεση στις περιπτώσεις κύρωσης ενός αγώνα. Δηλαδή, στην Επιτροπή Εφέσεων μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτά που αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή είναι: πρώτον, κατοκύρωσε τον αγώνα υπέρ της Ζακύνθου. Έκρινε υπαίτιο τον ΠΑΣ Πύργος για τη διακοπή του αγώνα. Αποδέχθηκε ότι υπήρξε τραυματισμός ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου από ρήψη αντικειμένου. Γεγονός που οδήγησε το διαιτητή στην οριστική διακοπή. Επέβαλε στον Πύργο δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 2.000 ευρώ. Πώς διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία? Με το 3-0 στα χαρτιά, η Ζακύνθος έφτασε τους 11 βαθμούς. 8 βαθμούς έχει ο Πύργος, 8 βαθμούς έχει ο Άρης Πετρούπολης, αλλά ο Πύργος υπερτερεί του Άρη Πετρούπολης, διότι στα μεταξύ τους παιχνίδια έχει κερδίσει δύο φορές η ομάδα εδώ της Ηλίας. Ο Εθνικός έχει μείνει στους 5 βαθμούς, είναι εκτός διαδικασίας. Τώρα, γιατί ο Πύργος θεωρείται κερδισμένος παρότι έχασε τον αγώνα στα χαρτιά, δεν το επιβλήθηκε λοιπόν η αφαίρεση του βαθμού, έτσι διατηρεί τη θέση που του δίνει προβάδισμα έναντι του Άρη Πετρούπολης. Λοιπόν, χαμένος ο Άρης Πετρούπολης, η αντίδραση λοιπόν. Έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων, υποστηρίζει ότι η απόφαση παρουσιάζει νομικά κενά, θεωρεί ότι εφόσον κρίθηκε επέτειος ο Πύργος, για τη διακοπή θα έπρεπε να εφαρμοστούν αυστηρότερες κυρώσεις, πιθανόν έτσι και αφαίρεση βαθμού. Είπαμε για το δίλημα της Ζακύνθου. Η Ζακύνθος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα, θα έλεγα, ιδιαίτερη θέση. Έχει εξασφαλίσει την άνοδό της μέσω της πρωτόδικης απόφασης. Θα μπορούσε να προσφύγει επίσης στην Επιτροπή Εφέσεων, ζητώντας αυστηρότερη εφαρμογή των κανονισμών και πιθανή αφαίρεση βαθμού από τον Πύργο. Αν δεν προσφύγει, ο Άρης Πετρούπολης θα αναμένεται να συνεχίσει μόνος του την νομική διαδικασία. Το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η πρωτόδικη απόφαση δικαίωσε τη Ζάκηθο και την ανεβάζει στην Β' Εθνική κατηγορία. Άφησε ανοιχτό το ζήτημα των περαιτέρω κυρώσεων στον Πύργο. Γι' αυτό η υπόθεση δύσκολα φαίνεται να τελειώνει εδώ και το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η εκδίκαση στην Επιτροπή Εφέσεων, όπου θα κριθεί αν θα παραμείνει η ίδια η απόφαση ή θα υπάρξουν αυστηρότερες ποινές που μπορεί να αλλάξουν ξανά τα δεδομένα της ανόδου. Αναφερόμαστε φυσικά για τον Πύργο και για τον Άρη Πετρούπολης. Γι' αυτό λοιπόν στον Πύργο υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τα μέσα ενημέρωσης, όμως δεν υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από τους οπαδούς του Πύργου, εκεί που έτσι αρχίζουν εδώ πέρα και πραγματικά έχουν ξεφύγει βρίζοντας την ομάδα της Ζακύνθου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Τώρα βέβαια έτσι, να δω τι θα πει πλέον ο κύριος Γιώργος Αστερής στην εκπομπή του, όταν το πρωτοβάθμιο όργανο δικαίωσε την Ζάκυνθο λέγοντας ότι επήλθε τραυματισμός από ρήψη αντικειμένων. Θα αφισβητήσει και την απόφαση του πρωτοβάθμιου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό με τα λεγόμενά του σε αυτήν εκεί την εκπομπή την οποία κάνει, τη τηλεόραση του ΟΡΤ. Όλες οι ιστοσελίδες πλέον αναφέρονται σε αυτό το γεγονός.

Λοιπόν, η ώρα είναι 3:05. Ακούσατε προηγουμένως σε Διονύση Κορονιό, ακούσατε Αργύρι Λίβα. Φεύγουμε από το νομικό κομμάτι. Η ομάδα μας είναι στην Β' εθνική κατηγορία, παρέα με μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες, έτσι, ιστορικά σωματεία. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ έτσι βάζει ένα θέμα και λέει το εξής. Είναι σημαντικό αυτό που λέει πάντως, ότι μπορούμε πριν την κλήρωση να δηλώσουμε έτοιμοι, να δηλώσουμε ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές να δώσουμε εκτός έδρας παιχνίδια, λόγω ότι γηπεδικού προβλήματος. Νομίζω ότι μπορεί να το πει, να το κάνει η Ζάκυνθος, η διοίκηση, ότι δεν έχει, η έδρα της δεν είναι έτοιμη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό στέκει νομικά, αν μπορεί να το κάνει. Εντάξει, θα το καταθέτουμε εδώ σαν πρόταση.

όσον αφορά τις ανανεώσεις, είπαμε ότι ο Νίκος ο Αναστασόπουλος είναι ο πρώτος παίχτης που ανανέωσε με την ομάδα και όχι για ένα χρόνο, για τρία παρακαλώ χρόνια. Κάτοικος Ζακύνθου για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Νικόλας ο Αναστασόπουλος. Ήταν αναμενόμενο ότι ο συγκεκριμένος έμπειρος μέσος δεν θα έλειπε από τη νέα προσπάθεια που θα καταβάλει ο σύλλογος στις επαγγελματικές κατηγορίες. Η διοίκηση κινήθηκε άμεσα και προχώρησε στην ανανέωση της ενεργασίας του. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός εδώ στο νησί, έχει αρκετούς φίλους. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν η αποκάλυψη, θα έλεγα, των play-off. Ήταν η αποκάλυψη των μεγάλων παιχνιδιών. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που κουβάλησε την ομάδα στις πλάτες του, τόσο στη διαδικασία των play-off για την ανάδειξη πρωταθλητή και για τη δεύτερη θέση, όσο και στα play-off για την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Ήταν ο MVP κατά πολλούς της Ζακύνθου, ιδιαίτερα στους αγώνες μπαράζ. Το goal που πέτυχε απέναντι στον Εθνικό Πειραιός την τελευταία αγωνιστική έμελε να χαρίσει ξέφρενους παγιερισμούς σε ολόκληρο το νησί. Ένα γκολ το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως. Έμελε αυτό το γκολ, με αυτό το γκολ να κλείσει η φωνή μου για περίπου 15 μέρες από το γκολ του Νικόλα του Αναστασόπουλου στην αυτή την απερίγραπτη στιγμή που ζήσαμε στο δημοτικό στάδιο. Τι έβαλε ο άνθρωπος, έτσι το θυμάμαι τώρα. Να έχω σκαρφαλώσει πάνω στα δημοσιογραφικά, να είμαι έτοιμος να περάσω, να πηδήσω πάνω στους ανθρώπους εκεί που ήταν στα δημοσιογραφικά, να βγω έξω από το κουβούκλιο. Λοιπόν, υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Αμπζάκετος. Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκετος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Αναστασόπουλο, ο οποίος ανανέωσε με την ομάδα μας για τρία χρόνια, 2026-2029.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον άνθρωπο των έργων. Τον άνθρωπο που μας κουβάλισε στην πλάτη του και μας οδήγησε στα ουράνια. Στον 7ο ουρανό, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε Νικόλα Αναστασόπουλο σε λίγο εδώ στο Ελ Κλάσικο.

0: διότι πάνω απ' όλα έπρεπε να ακούσουμε την ίδια του, να ακούσουμε τη φωνή του, να ακούσουμε τον ίδιο. Και όπως σας υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, φίλοι της εκπομπής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον άνθρωπο που μας κουβάλισε στις πλάτες του και μας έκανε και πάλι να ονειρευόμαστε, τον δικό μας τον άνθρωπο, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Ευχαριστώ καλησπέρα. Πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτή τη στιγμή στην εκπομπή σας.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Εγώ θα σου πω το εξής, ότι 20 μέρες παλεύω ακόμη με τη φωνή μου. Από εκείνη την ημέρα που έβαλες εκείνο τον γκολ και ακόμη έτσι δεν έχει φτιάξει η φωνή μου από τους πανηγυρισμούς, για να ξέρεις, έτσι. Εσύ είσαι υπεύθυνος γι' αυτό.
1: Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και πραγματικά η μετάδοσή σας, επειδή το άκουσα και εγώ μετά, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και χαίρομαι που όλο αυτό συνοδεύτηκε με μια πολύ μεγάλη νίκη και άνοδο για την ομάδα μπροστά από έναν πολύ όμορφο κόσμο. Και ένα στόχο που επετεύχθη και γίναμε όλοι ένα με την ομάδα και το ζήσαμε και το περάσαμε πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Περάσαμε όμορφα, περάσαμε ωραία. Μια ομάδα η οποία, Νικόλα, είχε σκαμπανεβάσματα, είχε δυσκολίες αρχικά μέχρι να βγει το βηματισμό της και θεωρώ ότι ευθυγραμμίστηκε πλήρως έτσι, την πιο κατάλληλη στιγμή.
1: Είναι όπως ακριβώς τα λέτε, πλην από τους παίχτες, τους διοικούντες και λίγους ανθρώπους που ήταν κοντά στην ομάδα, περάσαμε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, γιατί τα έχει αυτά ο πρωταθλητισμός, αλλαγές προσώπων, δοκιμάνσεις πάρα πολλές. Ο στόχος όμως επετεύθη, γιατί όπως γνωρίζατε, γιατί και εσείς ήσασταν κοντά στην ομάδα, γιατί σας έβλεπα στο γήπεδο συχνά. Μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες που περάσαμε, ήμασταν όλοι ενωμένοι και καταφέραμε στο τέλος και είδατε τι πετύχαμε. Έτσι, και δεν μας χαρίστηκε κανένας. Όλα τα πολεμούσαμε και τα παίζαμε μέχρι θανάτου όλα τα παιχνίδια.
0: Θέλω να μείνουμε σε αυτό, ότι βρεθήκαμε κόντρα σε όλους. Δηλαδή απέναντι σε ένα σύστημα, απέναντι σε ομάδες, απέναντι σε όλο το ποδόσφαιρο. Και τελικά δεν είναι ότι μόνο βγήκαμε ζωντανοί, νικήσαμε.
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση όσον αφορά τα μπαράζ.
0: Και τα πρώτα μπαράζ, έτσι. Ακόμα και τα μπαράζ του πρωταθλήματος.
1: Ακόμα και τα μπαράζ, αλλά και στα play-off είχαμε δηλαδή παιχνίδια τα οποία ήταν όλα τα ντέρμπι εκτός έδρας. Έπρεπε να βγάλουμε αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μην ξεχνάμε και το παιχνίδι που παίξαμε μέσα στο Αίγιο, που ήταν δηλαδή για εμάς ένα κομβικό παιχνίδι που μας έφερε στην φάση αυτή που ήρθαμε πετύχαμε. Έτσι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και ο κόσμος ήταν δίπλα μας.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις πώς έζησες αυτή τη διαδικασία. Είσαι έμπειρος ποδοσφαιριστής, έχεις παίξει πολύ μεγάλες ομάδες σε ψηλότερο επίπεδο. Θέλω να μου πεις από την εμπειρία σου, πώς έζησες εσύ αυτά τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας με τον κόσμο δίπλα, παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν στις λεπτομέρειες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια, δεν ήταν τίποτα εύκολο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρχε συνοχή μέσα στα αποδυτήρια από τους παίχτες, και από τον προπονητή και από τη διοίκηση. Ήμασταν όλοι ένα, βγάζαμε δηλαδή το 101% μας. Ο στόχος ήταν να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας για τον εαυτό.

0: κόσμο,
1: στον πύργο,
0: με τον κόσμο πύργο. Δικό μας, δίπλα μας, μέσα στο Αίγιο, κόσμος δίπλα μας. Ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια της ομάδος και θεωρώ ότι...
1: Ακόμα και στην Πετρούπολη. Που...
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ακόμα και στην Πετρούπολη, ακόμα και στον Εθνικό, όσοι μπορούσαν και ήρθανε, όλοι μαζί δηλαδή συνέλαβαν στο να φτάσει η ομάδα σε αυτή την επιτυχία. Έτσι. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα να παίξει δεν αφήνουμε σωστά. Γιατί εμείς οι ποδοσφαιριστές ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν όλοι δίπλα μας. Διοίκηση, κόσμος, εσείς, όλοι ήταν μαζί με την ομάδα.
1: Γίναμε, θα έλεγα, μια όμορφη παρέα όλοι μαζί.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή αυτό το ταξίδι, Νίκο, εγώ έτσι όπως το έζησα, τον Μπαράζ Ανόδου, ήταν ότι είχαμε γίνει όλοι μια παρέα. Δηλαδή ένα απίστευτο συνέστημα, το οποίο δεν μπορεί αυτό το συνέστημα, είναι πολύ δυνατό για να μπορεί κάποιος να πει το βάζω στην άκρη. Ήταν ένας οργανισμός, μια γροθιά θα έλεγα.
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, ότι όλοι μαζί, μέσα από την παρέα, τη φιλία, μέσα αυτή τη διαδικασία, την παρεΐστικη, ξεκινάει κάτι πολύ όμορφο. Mm-hmm. Εμείς μέσα από αυτές τις δυσκολίες, είχαμε κρατήσει αυτή τη συνοχή μέσα στα αποδυτήρια, ειδικά τον τελευταίο καιρό, όταν αρχίσαμε και γνωριζόμασταν και γνώριζε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι, το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με 22-25 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, συν τους διοικούντες, συν ένα προπονητή. Μετά από κάποια χρονικό διάστημα, όλο αυτό έδεσε. Και αυτό βγήκε προς τα έξω και φάνηκε όλη αυτή η εικόνα. Δηλαδή, ότι ήμασταν μια παρέα, ήμασταν στο τέλος, γίναμε ένα νησί, που ήθελαν μόνο το συγκεκριμένο
1: στόχο.
0: Να βγει η ομάδα στη Β' Εθνική. Και το πετύχαμε, έτσι.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μου το έλεγες εσύ εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό. Έτσι. Μου έλεγε, θα είμαστε, μου είπε, θα είμαστε εκεί, θα
0: το
1: κάνουμε ό,τι δυνατόν.
0: Το πίστευα. Μετά του κάθε αγώνα το λέγαμε, ο ένας εψύχωνε τον άλλον, το θυμάσαι.
1: Ναι, αν το θυμάμαι. Λέει. Ιδιαίτερα, εγώ το έβλεπα στα μάτια σας, στις προπονήσεις που ερχόμουν, που έβλεπα πώς έχουν αλλάξει όλα μέσα σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, όλοι για όλους που παλιά αρχικά, δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια, υπήρχε γκρίνια, υπήρχαν δυσαρέσκειες, υπήρχαν αποτελέσματα τα οποία δεν ερχόντουσαν. Έβλεπα όμως το εξής, ότι στα τελευταία παιχνίδια από τα play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και μέχρι και την διαδικασία των μπαράζ, ότι όλοι για όλους. Απίστευτο.
0: Εγώ θεωρώ ότι τους τελευταίους 2,5-3 μήνες γίναμε πιο συμπαγές ομάδα, πιο γροθιά, όχι μόνο παίχτες, όλοι μαζί.
1: Συσπυρωμένοι.
0: Όλοι μαζί. Δηλαδή, δηλαδή το έβλεπε στα μάτια, όχι μόνο και των συμπαιχτών μου. Θέλαμε να πετύχουμε, δεν έχουμε επόμενη μέρα.
1: Και Νίκο, σωστό. Και πιο όρημοι ποδοσφαιρικά.
0: Ακριβώς. Σκεφτόμασταν πιο όρημα. Να σου πω και κάτι, ότι πάνω σε αυτό, δηλαδή, μπορεί κάποιος φίλαθλος να ερχόταν στο γήπεδο και να έλεγε, η ομάδα σήμερα δεν έπαιξε καλά. Να ξέρετε ότι κάποια παιχνίδια, στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή τον μπαράζ, τα play-off, ήταν συγκεκριμένη σημασία, διότι δεν σε έπαιρνε να κάνεις περισσότερα πράγματα. Ήταν κάποια παιχνίδια στρατηγικής που έπρεπε να τα κλειδώσεις, έπρεπε να τα πάρεις με την εμπειρία, με την καθυστέρηση, για να πετύχεις αυτό
1: σκοπιμότητα.
0: Που έχεις τώρα. Για να πετύχεις αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή. Τώρα εξελίσσεται κάτι διαφορετικό στη Β' Εθνική. Είσαι πιο άνετος. Πέρασες αυτή την πίεση, αυτή τη δυσκολία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μας πολεμούσαν. Δηλαδή έβλεπες ότι είμαστε απέναντι από πολλά.
1: Και αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή η ομάδα κέρδισε με το σπαθί της όλα αυτά που τα κέρδισε.
0: Ακριβώς.
1: Με την ψυχραιμία της, με την ωριμότητά της. Δηλαδή, εγώ έβλεπα μια ομάδα στα μπαράζ, η οποία είχε ωριμότητα μεγάλης ομάδας. Στα εκτός έδρας παιχνίδια που παίξαμε

0: Έτσι, πες μου, με το χέρι στην καρδιά, ποιο παιχνίδι ήταν αυτό που το θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και το έχει ζήσει πολύ έντονα? Από όλα τα παιχνίδια, τον Μπαράζ θα έλεγα, έτσι.
1: Τον Μπαράζ. Ναι. Τώρα, πραγματικά δεν θα σου το πω. Ναι. Όλα τα παιχνίδια στα Μπαράζ, δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή, πριν το παιχνίδι δεν μπορούσα να φάω. Mm-hmm. Τα έβλεπα όλα με την ίδια σημασία. Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει μείνει κάτι. Το πιο αγχωτικό μου παιχνίδι, τι εννοώ άγχος? Από την άποψη ότι άγχος, όχι φόβου, άγχος, ναι, αγωνίας,
0: αγωνίες, ναι, ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: το παιχνίδι μέσα στο Αίγιο που πηγαίναμε, ναι, για δύο αποτελέσματα,
0: αυτό,
1: γιατί την είχα πατήσει πέρυσι στην Καλαμάτα, πήγαινα για δύο αποτελέσματα και μας έβαλε γκολ η Κηφισιά στο 93, mm-hmm, και δεν πήραμε την άνοδο. Καμιά φορά όταν πηγαίνεις για δύο αποτελέσματα δεν είναι καλό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: σίγουρα
1: θα είναι άγχος αγωνίας να πετύχει η ομάδα να φύγει από αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ εκεί είχα τη μεγαλύτερη αγωνία σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα
1: μετά,
0: όλα μετά ήταν...
1: ένα άγχος, ναι, μεγάλο, ναι, από όλους τους παίχτες, mm-hmm, και παρουσιαστήκαμε πολύ σοβαροί και συνεπείς. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου πω ότι παίξαμε την τρομερή μπάλα, αλλά ήμασταν σοβαροί και προσιλωμένοι στο στόχο.
0: Δεν μπορείς να παίξεις τρομερή μπάλα σε αυτή τη διαδικασία. Όταν διακυβεύεται μια ολόκληρη.
1: Γιατί και ο αντίπαλος προσπαθεί να παίξει με τη σκοπιμότητά του, να πάρει το αποτέλεσμά του με τον συγκεκριμένο τρόπο.
0: Πες μου, ποιο γκολ πανηγύρισες πιο έντονα? Γιατί ο κόσμος εδώ ρωτάει, ρώτησε τον, λέει, για τα γκολ που έβαλε. Ποιο
1: γενικά,
0: ήταν το γκολ?
1: Γενικά από όλα τα γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στο Αίγιο και μέσα στο...
0: Καλά στο Αίγιο.
1: Με τον Εθνικό.
0: Με τον Εθνικό, έτσι, αυτά τα δύο τέρματα. Ναι,
1: ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία γκολ και ήταν με το άλλο μου, με το... Όχι με το καλό μου πόδι, να το θέσω έτσι.
0: Και τα δύο, ναι, και τα δύο με αριστερό, με το αριστερό ήταν και τα δύο.
1: Με τα αριστερό, το πόδι, ναι, μου το κανονικό είναι το δεξί.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, αλλά σημασία, ξέρετε, κύριε Πέτα, mm-hmm, ότι πραγματικά θα σας το πω αυτό, επειδή μιλάω πολύ με το συνέστημα σαν άνθρωπος, mm-hmm, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πραγματικά σας μιλάω, που οι άνθρωποι που έτρεχαν για την ομάδα, το λέω γιατί, ναι, κάποιοι άλλοι παίκτες, ναι, μπορεί να το σκέφτονται, απλά είναι πιο μικροί σε ηλικία, mm-hmm, ότι οι άνθρωποι που έτρεχαν με την ομάδα, εσείς και ο κόσμος και οι συμπαίχτες μου, χαίρομαι που έχουν χαρεί. Δηλαδή κάναμε έναν κόσμο να χαίρεται. Δηλαδή μια διοίκηση χαρούμενη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δώσαμε χαρά σε φίλαθλο κόσμο της Ακίνφου να ζήσει μια όμορφη στιγμή και να ανεβάσουμε την ομάδα στη Β' Εθνική και μέσα από μια διαδικασία μόνο αγωνιστικότητας.
0: Τίποτα άλλο, μόνο
1: δηλαδή,
0: αγωνιστικά.
1: Από κανένα άλλο παράθυρο που ακουγόταν ότι παλιά η ομάδα ανέβαινε με κάποιον άλλο τρόπο, που δεν θα το πω ότι ήταν κάτι αρνητικό, ήταν κάτι το οποίο ήταν για κάτι καλό της ομάδας.
0: Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα αγωνιστικά,
1: ακριβώς,
0: πήρε την άνοδο με τον τρόπο που την πήρε.
1: Και ο κόσμος, επειδή αναγκαστικά το ζούσε συναισθηματικά αγωνιστικά, εμείς τους το δώσαμε στο τέλος και θεωρώ ότι έχουμε, πραγματικά σας το λέω, ότι κρατήστε την κουβέντα που σας λέω, επειδή εγώ είμαι εγωιστής και μ' αρέσει να στοχεύω ψηλά, ότι και η ομάδα μας φέτος, πρώτα ο Θεός, να το θυμάστε, θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, ναι, αλλά θα είναι από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος.
0: Θα είναι ανταγωνιστική,
1: κουβέντα,
0: πιστεύω,
1: που σας λέω, να το θυμάστε.
0: Εντάξει, εγώ
1: δεν θα πάμε με κατεβασμένα χέρια, δηλαδή, απλά για να κάνουμε κάτι.
0: Επειδή,
1: είναι δεδομένο αυτό.
0: Επειδή έχεις αγωνιστεί σε υψηλότερο επίπεδο, σίγουρα...
1: Και γι' αυτό ο λόγος είναι που έκατσα στην ομάδα, γιατί οι άνθρωποι έχουν θέσει υψηλά το στόχο, δηλαδή για κάτι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, πώς πήρες αυτή την απόφαση, διότι όταν τελείωσε η διαδικασία, πριν τελειώσει η διαδικασία, σε μια κατηδία κουβέντα που κάναμε, είχες πει ότι ξέρεις κάτι, δύσκολο εγώ να συνεχίσω σε υψηλότερο επίπεδο. Πώς πίστηκες να ανανεώσεις με την ομάδα? Σε έπεισε η διοίκηση, σε έπεισε ο κόσμος και θεωρώ ότι σε έπεισε πάνω απ' όλα το ίδιο το περιβάλλον εδώ στο νησί.
1: Λοιπόν, το Γενάρη,
0: ναι,
1: ήταν να μην είμαι στην ομάδα,
0: ναι,
1: για κάποιους λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε όλο αυτό. Η ομάδα απέτυχε τους στόχους της. Εγώ μ' αρέσει, το λέω τώρα και ακούγομαι, να εισπράττω δηλαδή την αναγνώριση του κόσμου, mm-hmm, επειδή τους το δίνω,
0: ναι,
1: και τους το βγάζω.
0: Σωστά.
1: Μου άρεσε που ο κόσμος πραγματικά με αγκάλιασε, ο κόσμος του νησιού, ο κόσμος της διοίκησης, οι συμπαίκτες μου όλοι. Και θα σας το πω, πώς να σου πω, ότι είμαι άνθρωπος πολύ συναισθηματικός και η αλήθεια είναι ότι με κάποια πράγματα έχω δεθεί με την ομάδα,
0: mm-hmm,
1: και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, με όλους τους ανθρώπους στη διοίκηση, έχω εξαιρετική σχέση, αλλά υπάρχουν δύο άνθρωποι στη διοίκηση.

0: άσκηση που πραγματικά τους έχω πολύ διαφορετικά μέσα μου, είναι ο Σάκης και ο Μήλος και ο Θανάσης ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης, ο Θανάσης και ο Σάκης ο Μήλος.
0: Ότι είχαμε και μια κουβέντα με τον κύριο Κορονιό και ότι έθεσε υψηλά το, όπως και οι άλλοι άνθρωποι, υψηλά το μπήκι για την ομάδα.
1: Για την νέα χρονιά.
0: Δηλαδή έθεσε κάτι πολύ ανταγωνιστικό, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει εκεί στο νησί. Εντάξει, έχω κάποια θέματα τα οποία για, λόγω οικογένειας ότι θα έπρεπε να είμαι. Αλλά τα βρήκαμε, προχωράμε, είμαστε καλά. Έχω ένα προπονητή ο οποίος, δεν σας το λέω, δηλαδή είναι άνθρωπος και μετά προπονητής. Δηλαδή
1: σωστά,
0: λειτουργεί ανθρώπινα σε καταστάσεις, σε οτιδήποτε είναι ευάλωτος σε κάποια πράγματα.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το να βοηθήσει, δηλαδή μπορεί να σου πει Νίκο θες να πάει να δεις την οικογένειά σου. Πάρε δύο μέρες ρεπό, δηλαδή μπήκα σε μια τέτοια διαδικασία γιατί καταλαβαίνει και αυτό δεν είναι κακό που το τονίζω και το λέω, απλά είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί από μια τέτοια διαδικασία να κάνει πιο δυνατή την ομάδα του και να κερδίσει και να παίχνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που έχει η ομάδα μας αυτή τη στιγμή, είναι ο άνθρωπος αυτός που λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Γιατί σαν έμπειρος παίχτης το βλέπω και το ασπάζομαι. Και συν όλη τη άλλη υπόθεση ότι πραγματικά και εγώ έχω αγαπήσει το νησί και ο κόσμος με αγαπάει και δέθηκα και θέλω να συνεχίσω και να κάνω το καλύτερο μπορώ για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Και από ό,τι έτσι διαβάζω εδώ πέρα, 3 χρόνια ανανέωση, όχι 1, όχι 2, 3.
0: Ναι, έχουμε πει ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και θα αναμένεται να κατέβω στο νησί και να τα φτιάξουμε όπως πρέπει. Ναι, λοιπόν, για εκεί είναι.
1: Λοιπόν, τώρα ξεκουράζεσαι ή δουλεύεις? Από ό,τι βλέπω σε κάποια βίντεο, εργάζεσαι σκληρά εκεί.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω μια καλή περιουσία με κάποιες ελιές. Και επειδή οι ελιές πρέπει να ποτιστούν για να έχουμε το χειμώνα
1: και
0: να κλαδευτούν ό,τι μπορώ κάνω. Και σύν της άλλης, επειδή σας είπα, ο στόχος μου δεν είναι να τερματίσει η ομάδα μου 7η και 6η. Δουλεύω πάρα πολύ, κάνω προπόνηση για να τερματίσει η ομάδα Τζακίνφου όσο πιο ψηλά γίνεται και να φέρω περισσότερο κόσμο στο γήπεδο να με αναγνωρίζει για να γνωρίζει την προσπάθεια του
1: συμπαθών. Νίκο, εσύ κάνεις ήδη προετοιμασία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είσαι σε κάποια παραλία,
0: ακριβώς,
1: ούτε ξεκουράζει. Κάνεις ήδη προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά.
0: Εννοείται, χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλο τον κόσμο του νησιού και εύχομαι να όσο περισσότερος μπορεί να είναι στο πλευρό μας και ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτό που ακούω για το γηπεδικό κομμάτι της ομάδας μας να φτιαχτεί, γιατί πραγματικά αξίζει η ομάδα να έχει ένα σπίτι το οποίο να προσφέρει στο φίλαθλο κόσμο και στον οποιοδήποτε κόσμο της αντίπαλης ομάδος κάτι υγιές προς τα έξω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για την ενιαία πλέον Super League 2 με τις 16 ομάδες, ιστορικές ομάδες όλες. Έχεις αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες.
0: Το έχω ξαναπαίξει στο πρωτάθλημα αυτό. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο, δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το φετινό. Θα έχεις να κάνεις με πολύ καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες. Θα προσφέρει κάτι, θα βγει κάτι πολύ όμορφο προς τα έξω και το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ
1: για τα είπαμε. Να είσαι καλά.
0: Χαιρετισμούς
1: στην οικογένειά σου, την όμορφη οικογένεια.
0: Και ό,τι καλύτερο για τον Ραφαέλ, γιατί τον έχω γνωρίσει και τον είχα παίξει και αντίπαλο. Είναι πολύ καλός παίχτης και πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Θα είμαστε αντίπαλοι φέτος, το έχω
0: πει. Θα είμαστε αντίπαλοι, δεν με αρέσει με τον Ράφα, έχω καλή σχέση.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, Νίκος Αναστασόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ωραίος ο φίλος ο Νικόλας. Ένας παίχτης ο οποίος. Ό,τι είναι θα στο πει μπροστά. Ένας παίχτης με συνέστημα, ψυχολογίας. Ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη καρδιά. Προηγουμένως ήθελα να κάνει μια μικρή παρέμβαση ο Μάκης ο Πελαρινός, αν μπορεί να την κάνει τώρα, γιατί ήταν την ώρα που έπαιρνα τηλέφωνο τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, του είπα ότι αν μπορεί να πάρει λίγο αργότερα. Λοιπόν, ακούσατε το Λάκωνα, έμπειρο ποδοσφαιριστή ο οποίος ανανέωσε με την ομάδα της Ζακίνθου για 3 χρόνια.

Ωραία τα είπε ο Νικόλας. Θα γίνει και αυτός έτσι μέλος της κιανοκίτρινης οικογένειας. Έχει γίνει βέβαια, αλλά τώρα καταλαβαίνετε, είναι ο ένας χρόνος αυτός ο οποίος πέρασε, συν τρία χρόνια. Νίκος Αναστασόπουλος έχει μια υπέροχη οικογένεια. Να είναι καλά το παλικάρι. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που ανανέωσε με την ομάδα μας, διότι τέτοιοι παίχτες με τέτοια εμπειρία χρειάζονται στο νέο αυτό ξεκίνημα του συλλόγου μας.

Λοιπόν, για το γηπεδικό είπαμε, για την ομάδα μας, ότι αύριο θα γίνει μια σύσκεψη στο Δήμο. Θα είναι και ο Σάκης ο Κορονιός εκεί στην σύσκεψη. Θα πάρουν μέρος ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι υπεύθυνοι, οι μηχανικοί, τη μηχανική από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι θα τα βάλουν τα πράγματα κάτω, θα τα ιεραρχήσουν έτσι ώστε να αρχίσουμε από κάπου για να δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμούλα. Είναι ο φίλος μας ο Μάκης ο Πιλαρινός. Γεια σου, Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Σήμερα ήταν ευχάριστη, πολύ ευχάριστη ημέρα.
0: Εντάξει, είναι μια ημέρα η οποία είναι από τις πιο όμορφες ημέρες όταν ξυπνάς.
1: Δεν είναι το γεγονός ότι εμείς έχουμε ανέβει κατηγορία. Ότι όσοι είναι στη διοίκηση, κοντά στη διοίκηση, το γνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έγινε, έκλεισε πάλι ο Νίκος Αλεξανδρόπουλος.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, ο Νικόλας μας.
1: Ναι. Είναι ένα φανταστικό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει πλήρη ταύτιση απόψεων με τα τρία διοίκηση και παίκτη. Υπάρχει χημεία. Και πιστεύω ότι ο Νίκος θα μας οδηγήσει σε, πάλι σε λαμπρό δρόμο.
0: Ήδη κάνει ηλυσία. Προετοιμασία εκεί στη Λακωνία που βρίσκεται.
1: Τα συγχαρητήρια μας στο Ράφα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι
1: ο
0: καλά.
1: Ο οποίος διαφημίζει το νησί μας.
0: Να είσαι καλά. Ακόμα
1: στη υγεία και δύναμη. Και με την ευχαία να σου πω ότι ο Σύλλογος Παλεμάχων, mm-hmm. Να η Κυριακή έχουμε εκλογές.
0: Α, μάλιστα.
1: Το φιλόξενο χώρο στο Στέντα Καφέ στην πλατεία Σολομού Σφυγικά.
0: Α, την άλλη και, Κυριακή.
1: Την άλλη Κυριακή, 10:30 το πρωί. Καταλαβαίνεις, πρέπει να φύγουμε από αυτή τώρα τη... Mm-hmm. Είμαστε λίγο τώρα ανενεργοί.
0: Ναι.
1: Ο Σύλλογος δεν είναι για να παίζει δύο παιχνιά το χρόνο. Πρέπει
0: βέβαια
1: να λειτουργεί όλο το χρόνο.
0: Σωστά.
1: Όχι μόνο παίζοντας ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να γίνει μια ανοδιάγνωση καλή, να οργανωθούμε καλύτερα, να φτάσουν όλοι οι παλέμαχοι. Όσοι έχουν χωρίς τη φανέλα έχουν δικαίωμα να έρθουν για να ψηφίσουν. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε κλειστό κύκλωμα. Είναι ανοιχτή, είμαστε ανοιχτοί σε όλα.
0: Είναι την άλλη Κυριακή, είπες, 14 του
1: Ιουνίου. Ναι, 14 του μηνός, στο Σέντρα Καφέ στο Φίλι.
0: Επειδή υπάρχει και η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΑ Κίνθου και την ίδια ώρα, για να ξέρεις.
1: Το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, το πρωί στις 10 είναι.
1: Κοίτα, εμείς υποχρεωτικά θα κάνουμε. Είσαι σίγουρος, Δημήτρη?
0: Ναι, είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι είναι Κυριακή 14 του μηνός, η ώρα 10 το πρωί στην.
1: Αυτό όμως δεν επηρεάζει εμάς.
0: Όχι, απλά έτσι το αναφέρω, μήπως.
1: Ναι, καλά, κάποιος τα αναφέρε, θα το δούμε κιόλας, έτσι. Προ Θεού τώρα, γιατί θα ήθελα λίγο να τα ίδιο γύρω κοντά μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δούμε αυτό. Εντάξει, με επιφύλαξη.
0: Ωραία.
1: Τίποτα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είναι χαρμόσυνο το γεγονός ότι και με τη Βούλα η ομάδα μας είναι πρώτη με 11 βαθμούς.
0: Ακριβώς.
1: Τερματίσαμε πρώτη. Ακριβώς. Κάτω από αντίρρηξες συνθήκες και επίσης είναι η ώρα για να κλείσει την εκπομπή. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι θα είμαστε νεότεροι όποτε. Ήδη μεγαλοσκύπουν στο νησί μας, θα είναι κοντά στην ομάδα και θα βοηθήσουν περισσότερα όποτε. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα πει η διοίκηση.
0: Πιστεύω ότι πλέον διανύουμε έτσι μια πολύ, θα έλεγα, ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, γιατί πλέον μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Αναβαθμιζόμαστε όλοι με την άνοδο της Ζακίνθου, αυτό εξυπακούεται.
1: Τα μηνύματα από τους επιχειρηματίες είναι πολύ θετικά.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι επιχειρηματίες, γιατί η Ζάκίνθος θα διαφημίζεται σε όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκυριακό.
1: Άρα έχουμε και δικό μας, πούλμαν, Δημήτρη.
0: Α, ωραία, μια χαρά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα διαφημίζουμε το ναυάγιο. Ό,τι άλλο χορηγίας μας το κάνουν αυτοί που αγαπάνε την ομάδα.
0: Ωραία. Μια χαρά, Μάκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
0: Okay.
1: Και πάλι συγχαρητήρια στον Νίκο τον Αυστό και στον φίλο μας τον Ραφαήλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε χώρα στη υγεία και δύναμη. Και να έχουν επιτυχίες μαζί με τις ομάδες τους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Μιλιά και καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 3:30 ώρα. Ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Αψάκητος, Μάκης Πιλαρινός, φίλος της ομάδας, χρόνια βοηθάει, ήταν και στο Συμβούλιο, έκανε μεγάλη προσπάθεια πριν από 2 χρόνια με το Σάκη Αντιγκόβηλα των Πετυλών να κρατήσουν όρθια το σύλλογο σε μια δύσκολη εποχή. Λοιπόν, για τις γηπεδικές υποδομές είπαμε ότι αύριο υπάρχει μια σύσκεψη στο Δήμο Ζακίνθου του Δημοτικού Σταδίου, οι παιδικές υποδομές του Δημοτικού. Λοιπόν, όμως έχουμε και ένα άλλο νέο, ότι υπογράφηκε η ένταξη του έργου της Νότιας Κερκίδας, την αποκατάσταση της Νότιας Κερκίδας, στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Αθλητισμού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει το νερό στο αυλάκι για την ανακατασκευή της κερκίδας, η οποία έχει υποστεί ζημιά μεγάλη από το σεισμό του 2018. Έχουν περάσει από τότε 6 ολόκληρα χρόνια. Ανοίγει ο δρόμος. Έχουμε τα 500 χιλιάρικα, τα οποία θα εκταμιευθούν και το επόμενο βήμα θα είναι η δημοπράτηση του έργου για την ανακατασκευή της κλειστής κερκίδας. Βέβαια τα 500 χιλιάρικα δεν φτάνουν, αυτό εξυπακούεται. Τα υπόλοιπα χρήματα, όπως το έχει πει, θα τα βάλει ο ίδιος ο δήμαρχος. Η δημοτική αρχή, που μπορούν να φτάσουν και στο 1 εκατομμύριο. 500 χιλιάρικα λοιπόν είναι η αρχή για την ανακατασκευή της νότιας κερκίδας, η οποία έχει κλείσει εδώ και 8 χρόνια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εδώ διαδρομής στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, σε αυτή την φιλόξενη συχνότητα του Ερμή, στο 91,8. Απόγευμα σήμερα, Πέμπτης, είπαμε πολλά πράγματα, αύριο Παρασκευή, σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία αναβάθμισης του ποδοσφαιρικού μας επίπεδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο El Clásico. Όπως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, τον οποίο τον ευχαριστώ και για τις ντομάτες που μου έστειλε σήμερα από τα υπέροχα εκεί θερμοκήπια του. Επίσης ο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα, Γωνία. Κροπολίο Πήλικα, Κάλβου 73. Καλλινικό παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν Δικητηρίου, εμπορική και κλαβάς Γιονύσιος Πάκλης Μάριος στην Αγριλιά. Στρωματοπία Ζακίτου στο Κάτω Γερακαρίο. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο φίλος μας, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αμπζάκυνθος, στο Δημοτικό Στάδιο. Ανδρέας Παπανδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Πρακτορή Εθνικό Μεταφορό Λομποτέση. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρουμα 83. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ. Στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Χενίσης Δραγώνας, απέναντι από το ΙΚΑ. Μαζί μας πάντα Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λαύρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, τα μοβολές στο Καλαμάκι και τέλος το μαγευτικό μάγκο, παραλία της Λιβύη, Τάκης Γκλαβάς. Εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, θα τα πούμε αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα λοιπόν, το Δημήτρη Πέτα, αγάπη μόνο, για χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης ότι η Χεζμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και εγχειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ τώρα κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη των δανειοληπτών που έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Περισσότεροι από 240 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβους διεσώθηκαν από το πρωί σε 5 διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Από αυτούς 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 στους Καλούς Λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Νεκρός από το όπλο του αδελφού του έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 89χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά, τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Συνολικά στο στρατόπεδο της Φθιώτιδας παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό Στάνο Λιώσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Συνελήφθη στη Ραφίνα Έλληνα, 41 χρόνων, καθώς εντοπίστηκαν τις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατικό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Σύμφωνα με την οικογένεια του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά επιρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Γιατί έζησες να γελάς, ακόμη δεν σου είπα.
1: Δεν γελάω με σένα. Είναι συνεννόηση με τη Δήμητρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με άλλον άνθρωπο δηλαδή.
0: Πώς συνεννόηση, δεν κατάλαβα εγώ που γίνονται μπροστά στα μάτια μου αυτό.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Βέβαια, δεν το είμαι σίγουρος.
0: Δηλαδή και εσύ συνεννοήθηκες και δεν κατάλαβα. Συνεννοηθήκατε. Θα μας πείτε τι συνεννοηθήκατε.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα. 10 λεπτά μετά τις 5. Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 4. 4 Ιουνίου του 2026. Με αρκετή ζεστούλα και σήμερα. Έχει ένα αεράκι. Σε σχέση με χθες δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να έχει ζέστη για όσους τέλος πάντων ταλαιπωρούνται από τη ζεστά. Έχει και βροχές λέει τις επόμενες ώρες, ημέρες. Κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Αλλά δεν το επιβεβαιώνει η Χριστίνα Σούζη. Οπότε σίγουρα δεν θα ισχύει. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του Νίχων. Τώρα που συνεννοήθηκε και με τον αδερφό μου εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντά η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας και Τζούνος. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα έχουμε στην επικαιρότητα. Να ξέρεις ότι σε έχω να σου πω άμα θες και χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για ποιο θέμα?
0: Αμή. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Μα θες, ξεκινάω από αυτό.
1: Αλλιώς... Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το Σταύρο Ιωαννίδη που είναι μαζί μας ο Σταύρος.
0: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Γιατί όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα, έτσι?
2: Ναι. Μπορούμε, φυσικά είναι ιστορική ημέρα.
0: Είναι.
2: Ναι. Γιατί για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά από πάντα, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Γυναίκες κατατάσσονται εθελοντικά στον στρατό για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στη Λαμία, στο ΚΕΙΠ. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, 72 γυναίκες έλαβαν πρόσκληση. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω όμως το εξής. Λέμε 72. Η προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν για 100. Ωστόσο, ενδιαφέρον εγγράφως εκδήλωσαν 170.
0: Έλα
2: ήταν
0: τώρα.
2: Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από αυτό που είχαν εκτιμήσει.
0: Σχεδόν διπλάσιο.
2: Σχεδόν διπλάσιο. Βέβαια, από οι 170 που δήλωσαν ενδιαφέρον, στη συνέχεια παραπέμφθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις, διάφορους ελέγχους κτλ. Κρίθηκαν κατάλληλες 72.
0: Μάλιστα.
2: Που έλαβαν τελικά πρόσκληση και παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία.
1: Εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί και πολύ οι θάλαμοι από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Εντάξει, είναι η

0: Έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο ΚΕΙΠ για να υποδεχθούν. Ναι, εντάξει, περιμένουμε να αλλάξουν όλα τώρα σε αυτή μια στιγμή στην άλλη. Πάντως έχουν γίνει βήματα σημαντικά. Θα πάμε και εκεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι γυναίκες αυτές θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία. 12μηνη. Ασχέτως του αν οι μονάδες τους θα βρίσκονται στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Θα έχουν ακριβώς τις ίδιες διατάξεις, τους ίδιους κανόνες στρατιωτικούς και τα λοιπά με τους άντρες συναδέλφους τους. Mm-hmm. Και φυσικά όλα τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτούν είναι κοινά. Θα έχουν για παράδειγμα τις πρώτες 10 εβδομάδες στη βασική εκπαίδευση στη Λαμία, στη συνέχεια θα πάρουν ειδικότητα και μετά βεβαίως στις μονάδες τους όπου θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Mm-hmm. Θα πάρουν κανονικά ειδικότητες, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό αυτό τον καινούριο, το θητή ευκαιρία για τις πιστοποιήσεις και τις δεξιότητες που μπορεί κανείς να αποκτήσει στο στρατό, που μπορεί να είναι μετά χρήσιμες για την επαγγελματική εξέλιξη κάποιου ανθρώπου. Mm-hmm. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η νέα διάταξη. Είχε γίνει, να σας θυμίσω, μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Κύπρο, στην Εθνική Φρουρά, με τις πρώτες γυναίκες να υπηρετούν εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Τώρα και στον ελληνικό στρατό οι εθελόντριες θα μπορούν να κατατάσσονται κανονικά για να υπηρετούν τη θητεία τους.
1: Και αυτό, Σταύρο, είναι το πρώτο κύμα εθελοντριών. Είναι θα ακολουθήσουν πρώτο και άλλα.
0: Κοιτάξτε, κανονικά. Τι προβλέπει η διάταξη? Ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μπορεί να προκυρήσει μέσα στη χρονιά νέες θέσεις για την κατάταξη εθελοντριών. Ωστόσο, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι ετησίως, θα υπάρχει μια προκήρυξη στις αρχές του χρόνου που θα ορίζει τον αριθμό που θα μπορεί να υπηρετήσει υπό τις συνθήκες αυτές, υπό τις νέες διατάξεις.
1: Και θα είναι μόνο ο στρατοξυράς?
0: Ούτως ή άλλως. Η θητεία πια γίνεται στον στρατοξυράς.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, ή δεν θα το υιοθετήσω εγώ, θα κρατήσω αποστάσεις. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, αλίμονο. Θα πω ότι μπορεί να υπηρετήσει κανείς το ναυτικό ή την αεροπορία εφόσον έχει μία εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς. Ένας αεροναυπηγός, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει στα καράβια. Μπορεί να έχει σπουδάσει στο εμπορικό ναυτικό. Δεν θα πάει να υπηρετήσει τώρα στρατοξυρά.
3: Ένας που έχει οικονομικό πτυχίο και ξέρει να φτιάχνει αυτό για τα φάντομα, α πούμε, κάτι μπορεί να πάει.
0: Π.χ. Τώρα που είπε οικονομικό πτυχίο, λοιπόν, να πούμε ότι έχει αλλάξει από την εσώ του Φεβρουαρίου και η αποζημίωση. Θυμάστε, εμείς περνάμε 8 ευρώ.
1: Ναι,
0: στη δική μου εποχή, δεν ξέρω τι παίρνατε εσείς.
3: Δραχμές. Οπότε άστο.
1: Περνάμε δραχμές.
0: Πολεμούσατε με δόρυ, φαντάζομαι, και ασπίδα.
1: Όχι, προλάβαμε και τα όπλα που είχες και εσύ.
3: Τα ίδια όπλα έχω.
1: Τα G3.
0: Τα G3. Αθάνατο το G3.
1: Προλάβαμε και τα μία.
0: Το αναβαθμίζουμε τώρα. Λοιπόν, από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, όσοι υπηρετούν στην παραμεθόριο παίρνουν μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ και όσοι είναι στα αστικά κέντρα 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ,
3: εκεί που μεγαλύτερα τιμές.
0: Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και συσίτιο πια, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, το οποίο βγαίνει με διατροφολόγο, το οποίο προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να μην τρώει μια συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων, όχι μόνο κρέα, ας πούμε, για τους βίγκαν.
3: Δεν κάνει τώρα να τα πούμε και στον αέρα πώς τα λέγαμε όλα αυτά.
1: Εμείς δεν τα είχαμε αυτά.
0: Τώρα, παιδιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο στρατός.
3: Αρκεί να σου πω ότι μπορεί να το έχω και φωτογραφημένο αυτό. Κάποια στιγμή πετύχαμε στα μαγειρία ένα μοσχάρι από την Αργεντινή, βαθιάς ψήξης και τα λοιπά.
0: Από την εποχή των δεινοσαύρων.
3: Η σφραγίδα πρέπει να ήταν του 74, αν δεν κάνω λάθος.
0: Καλά, του 74 έβρισκα κι εγώ. Που υπηρέτησα το 14.
3: Άρα ήταν μεγάλη παρά. Το 74 ήταν
0: καλή χρονιά.
1: Ήταν
0: καλή χρονιά. Να σου πω όμως κάτι, ήταν πεντανόστιμα.
3: Ήταν, ναι, βέβαια, δεν συζητάω.
0: Βαθιά ορίμανση.
1: Ανάλογα με τα βαθιά. Να σε καλά, Σταύρο.

0: Καλό απόγευμα, λέει ο Γιάννης από το όμορφο Σουλτάρι Αρκαδίας. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάντα εδώ πιστός. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει έβρεξε πιο νωρίς το αεροδρόμιο. Αυτό μας είπε η Χριστίνα, ότι θα βρέξει. Την είδαμε στο. Δεν θυμάται το παιδί εδώ.
1: Ότι θα βρέξει, παιδί.
0: Ναι, ότι θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Από κοντά πιάνουν αυτά που μακριά δεν πιάνει τίποτα.
1: Ναι. Θεέ μου καλώς.
0: Ο Κασελίστας, η Γνήσια Θήρα 21, λέει: σύντροφοι, τι θα γίνει με την ισότητα των φίλων στην Ελλάδα? Θα γίνει η θητεία για τους αρένες προαιρετική ή θα συνεχιστεί αυτό το σεξιστικό έκτρωμα της καταναγκαστικής εργασίας δωρεάν για τους άντρες να εκθέτει τη χώρα μας? Σωστός.
1: Να πηγαίνουν να υπηρετούν και οι γυναίκες.
0: Όχι. Υπηρετούν οι γυναίκες. Απλώς λέω ότι είναι θελοντικά.
1: Ναι. Λέει,
0: μπορεί να γίνει και για μας εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, ναι.
0: Και ότι είναι αυτό ο σεξισμός. Μάλιστα.
1: Μάλλον δεν θα αλλάξει όμως, φίλε μου.
0: Ο Πασόκε μου λέει: εγώ που ξέρω να μολάω αετό, όμως δεν με πήραν στην αεροπορία. Κατάλαβες.
1: Δεν έχουν χαρτά αετού στην αεροπορία.
0: Χούντα, χούντα κούλιλι. Ναι. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: οι γυναίκες τι ευεργετήματα θα έχουν εφόσον καταταγούν εθελοντικά? Ο Μπουρδολόγιος, στην εποχή μου παίρναμε κάθε μήνα 490 δραχμές και αν δεν είχαμε δεκάρικο, δεν κάνει να πω τι λέω. Τι. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να σου πω, όλα καλά.
1: 500άρικο.
0: Ναι.
1: Ή τα 100άρικα.
0: Ο Απόστολος λέει: μην μιλάτε για στρατό, κουρασμένα παλικάρια. Εσείς μια ζωή με στην παραγωγή και εμείς στην αντιπαραγωγικότητα. Ποιο στρατός? Δεν καταλαβαίνω πώς το λες. Πάντως, αν θεωρείς ότι ο στρατός είναι αντιπαραγωγικό, έτσι πολλοί έτσι πιστεύουν, ότι ρε παιδί μου, χάνεις δύο χρόνια από τη ζωή σου, μπουρμπουρ κτλ. Κάναμε και μεγαλύτερη θητεία.
1: Έτσι, τώρα δεν είναι τόση θητεία.
0: Απ' την άλλη, αν συνδυαστεί με ας πούμε, εγώ έχω μάθει, έμαθα στο στρατό να οδηγώ φορτηγό. Δεν θα μάθει ποτέ στη ζωή μου να οδηγώ φορτηγό.
1: Σωστό.
0: Ας πούμε, λέω. Έμαθα διάφορα πράγματα για τα όπλα που αχρίαστε να είναι και μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου, αλλά τα έμαθα.
1: Ούτε θα τα μάθαινες κάποια στιγμή.
0: Έμαθα να βγάζω πορεία. Έμαθα να διαβάζω χάρτες. Έμαθα διάφορα πράγματα τα οποία θα μου πεις, σου έχουν φανεί πουθενά χρήσιμα, πια το. Δεν ξέρεις πω. Και άμα πέσουν, αν πέσει το GPS παγκοσμίως, ας πούμε, εγώ ξέρω να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω να χαράξω πορεία, ας πούμε, ξέρω να διαβάσω το χάρτη.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα μου πεις, θα πες. Όχι, αλλά μπορεί και να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Μπορεί να είναι εξωγήινη. Εμένα θα ακολουθείτε, θα σα σώσω. Καταλάβατε.
1: Ή να σηκωθεί να φύγει, ναι, να πα εσύ σε έναν πλανήτη που να μην τον ξέρουμε, να χαράξει πορείες εκεί.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει.
1: Μπράβο,
0: ο Κώστας, ναι, λέει: ναι, καλησπέρα. Άρε, καραβάνια και πατάτες, μπλουμ και ψωμί. Ψωμί, ας το κάνει, λέει ο Θεός, ψωμί, ο Κώστας από του ζωγράφου. Το ψωμί, όχι.
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ για το ψωμί.
0: Το ψωμί στη μονάδα ήταν συγκλονιστικό, όχι αστεία. Και άμα ήταν και καλός ο
1: μάγειρας.
0: Ο φούρναρης και ο μάγειρας, γινόταν δουλίτσα. Mm. Όχι, δηλαδή όλα καλά. Τι είχαμε, να πούμε την κίνηση λίγο μισό. Το καθοδικό, το καθοδικό του Κηφισού έχει θέμα από την Κηφισία μέχρι και τα μεταμόρφωση. Φορτώνει αρκετά. Το ρεύμα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς τον Δαχτυλίδη. Και σιγά σιγά και η Ανθούσα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση κλασικά. Ο Κηφισός εδώ χαμηλά από του Ρέντι. Στο Ελληνικό γίνεται χαμούλης προς το Πειραιά. Κάθοδος του Καρέα. Αυτά τα κλασικά. Λοιπόν, τι χαμός γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη?
1: Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη. Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη.
0: Οι οποίες
1: προκαλούν. Θα διαβάσει και στο δελτίο τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυρία Ζδούκου. Όχι.
0: Γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις δηλώσεις? Άμα ήταν κανένας Πασόκος, θα τις είχες εδώ 4-5 φορές.
1: Τις έμαθα πριν λίγο. Δηλαδή,
0: έλα, ρε,
1: σχεδόν
0: Γιάννη,
1: στο διάδρομο της. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή στο Action 24 και μάλιστα νομίζω το ρωτούσε ο κύριος Τσουκαλάς αν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός και η απάντησή του ήταν βεβαίως είναι και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κράτησε αποστάσεις προφανώς η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζδούκου που είπε ότι εγώ δεν βάζω ταμπέλες σε κανέναν κτλ. Και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος νομίζω είπε ότι δεν χρειάζονται σχόλια και χαρακτηρισμοί για έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ορίστε, για να μην λες ότι λέω μόνο χάμω στο Πασόκ.
0: Αλλά άστο ότι βρήκα εγώ τη δήλωση τώρα, θα τη βάλουμε εγώ, θα τη βάλω εγώ τη δήλωση. Περίμενα από σένα, στώθηκα. Ο Γιάννης ξαφνικά δεν τη βρίσκει τη δήλωση, επειδή είναι για τη Νέα Δημοκρατία και δεν λέμε τίποτα, ε! Απλώς
1: είπα εγώ ότι δεν τη βρίσκω.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Είπα ότι την έμαθα στο διάδρομο.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πώς τη βρήκα εγώ, μπαμπαμ τη βρήκα. Από πού τη βρήκα, ξέρεις?
1: Από πού τη βρήκες?
0: Στο sky.gr. Δήμητρη, να πατήσω. Πατάω. Και ό,τι γίνει, έγινε.
2: Έχει τρία κόμματα ήδη.
3: Άρα, Σαμαράς
2: και παλεύει και τέταρτο.
3: Ό,τι να είναι.
2: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Στον αντιρατσιστικό νόμο.
2: Θα σας πάω, σας ρωτάω, εγώ δεν έχω άποψη. Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Βεβαίως.
2: Άρα, Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
1: Είναι πολύ
3: και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
3: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
2: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν λέω πράγματα
4: που ο Πόδο να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο.
3: Αυτό.
4: Να τον νομοθετεί κιόλα.
1: Κύριε Χίτα, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Αυτά. Ο κύριο Σουκαλά ότι ναι, είναι ακροδεξιό, είναι ακροδεξιό. Το
1: είπε ο Θεοχάρη, ναι.
0: Ναι.
1: Και αρχίσαν μετά τα μαζί.
0: Η κυρία Σδούκου λέει δεν μου αρέσουν οι ταμπέλε και θα έλεγα να τι αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία και τα λοιπά. Ναι. Ο κύριος Κονόμου που μίλησε εδώ στον Sky δεν είναι ακροδεξιός Σαμαράς, όχι βέβαια. Είναι ένας δεξιός πολιτικός με ιστορία, έχει διατελέσει πρωθυπουργός και είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, είπε ο κύριος Οικονόμου. Αυτά. Αυτό που λέει ηχητικό Γεωργιάδης εκεί, τι είναι που έχεις ετοιμάσει?
1: Αυτό είναι η υποδοχή του κυρίου Γεωργιάδη στο Ιπποκράτη. Απλά για να κλείσουμε το θέμα του κυρίου Σαμαρά, ο ίδιος έχει ομιλία αύριο.
0: Θα διαγραφεί ο Σαμαράς πάλι? Α, όχι.
1: Έχει ομιλία αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει. Μήπως βγει κάποιο συμπέρασμα για τις επόμενες του κινήσεις, για το αν θα κάνει δηλαδή κόμμα ή όχι. Αύριο στο Ηράκλειο. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα συμμετάσχει ο κύριος Σαμάρας. Θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βάλτε το Γεωργιάδη. Πού είναι ο Γεωργιάδης?
1: Ο Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Ιπποκράτιο και το ΑΧΕΠΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, εκεί μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Θέλω να πείτε κάτι.
6: Στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Ναι, ο Υπουργός Υγείας είναι ένα επιθύμητο στο νοσοκομείο μας. Έφερε τα απογευματινά χειρουργία, ιδιωτικοποιεί την υγεία, έκλεισε νοσοκομεία, διαλύει τη δημόσια υγεία. Η πολιτική τους δολοφονεί. Είναι ένα επιθύμητο.
7: Γεια σου, καλύτερη του κλαρίστρα! Δεν υπάρχει άλλη!
8: Εκεί έχει τον κύριο, είναι πολύ αργή πλάκα. Κάτσε με λίγο, μην το χαλάς τώρα. Κάτσε. Πες τα.
9: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε.
8: Μα τα ακούω, τι άλλο να κάνω. Έχω έτσι ακούω, πείτε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, παίξτε τα όλα και τα λοιπά. Ωραία. Μια χαρά, το κλασικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι τον φτιάχνουν αυτά τον Γεωργιάδη.
1: Και συνεχίζει και συμμετέχει και σε αυτά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πριν όμως, να σας υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. 210-4800-170 έως 174. Δύο κληρώσεις στις 8 και στις 15 του Ιουνίου για να μπορέσετε εσείς να έχετε εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Το δώρο σας μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου. Βέβαια, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. 210-4800-170 έως 174 για την συμμετοχή σας. Ταξιδεύουμε με τη Μινώα Λάη στο Ηράκλειο και την Κρήτη με τα εμβληματικά ανάκτορα του μινωικού πολιτισμού και τις γραφικές παραλίες. Εποφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωστός Παλάς και Φεστός Παλάς που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών. Και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan Lines, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο ή αντίστροφα με γιοταχή και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα.
11: Ερμής.
10: 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειος του Αριού Πάγου. Η ΠΕΜΕ ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 απόγευμα Πέμπτης και αρκετές εξελίξεις και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, κατηγορούνται άλλοι τόσοι. Έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια τα οποία διακινούνται. Κάποιοι έχουν μαθωθεί, για κάποιους δεν ισχύει τίποτα. Τώρα είχαμε εξάρθρωση μιας νέας, λέει, εγκληματικής οργάνωσης στην Κοζάνη. Αυτό το ακούτε 48 ώρες, αλλά. Σύμφωνα με τη δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, και μάλιστα είχαμε και μια παρέμβαση στο γραφείο της, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη Σουλιώτης θα μας πει πολύ περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η παρέμβαση αυτή είναι πολλά χρόνια πριν. Ήταν όταν είχε, επί διοίκηση του Κυριάκου Μπαμπαστίδη, είχε αποφασιστεί τότε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, να καθαιρεθεί. Και είχε γίνει έτσι με αρκετά εμφαντικό τρόπο μια έφοδο στο γραφείο της, το οποίο ήταν κλειδωμένο, προκειμένου να πάρουν, ας πούμε, γίνει μια κατάσχεση των εγγράφων που είχε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία σημειωτέων ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης που έκανε τους ελέγχους. Αυτό λοιπόν, επειδή δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα σήμερα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να διευκρινίσουμε ότι αυτή η έρευνα έχει γίνει πριν από τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Άρα είναι παλαιότερη έρευνα, παλαιότερες ενέργειες, οι οποίες γράφονται στη δικογραφία και τώρα δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα για να είμαστε σαφείς.
1: Όχι. Ναι. Για να είμαστε πιο σαφείς λοιπόν. Okay. Αυτά είναι κάποια βίντεο τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την είδηση ότι στη δικογραφία που σχημάτισε η οικονομική αστυνομία για την υπόθεση Κοζάνης γίνεται μνήμα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, όχι ως κατηγορούμενη, απλά την μνημονεύουν. Γιατί την μνημονεύουν οι αστυνομικοί? Γιατί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τότε που είχε γίνει το 2022-23 η έρευνα από τη διοίκηση για να βρεθούν τα έγγραφα που είχε στους φοριαμούς της, είχαν βρεθεί κάποιες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από παραγωγούς της Κοζάνης, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν πληρωθεί και είχαν κάνει μια ιεραρχική προσφυγή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας, διαμαρτυρώμενοι, ότι κακώς δεν μας πληρώσατε. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές, όταν εξετάστηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Σιμανδράκο, οι αγρότες, οι παραγωγοί μάλλον, δικαιώθηκαν και πληρώθηκαν για το έτος 2021, είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές λοιπόν οι προσφυγές είχαν βρεθεί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Τότε που είχε γίνει ο έλεγχος όταν καθαρέθηκε το 2022-23. Γιατί όμως έχει μια σημασία στο σήμερα? Γιατί κάποιοι από τους προσφεύγοντες τότε έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος στην Κοζάνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή είναι η σύνδεση. Δηλαδή, για να το πάμε ανάποδα και να γίνουμε ακόμα πιο κατανοητοί. Συλλαμβάνει η οικονομική αστυνομία κάποιους παραγωγούς από την Κοζάνη για απάτη σε βάρος του οργανισμού και τους παραπέμπει στον ανακριτή. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι εξ αυτών, σε προγενέστερο χρόνο έχουν καταθέσει προσφυγές στον οργανισμό, ο οποίος αρχικά δεν τους είχε πληρώσει και σε δεύτερο χρόνο τους πλήρωσε. Οι προσφυγές τους είχαν βρεθεί στο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Μια διάσταση
1: που η οικονομική αστυνομία θέλησε, ένιωσε την ανάγκη να την επισημάνει στη δημοσιογραφία.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν θα έπρεπε να έχουν βρεθεί στο γραφείο της?
1: Κοίταξε, τυπικά θα έπρεπε να είναι στο γραφείο του Προέδρου.
2: Α.
1: Η Τυχεροπούλου βεβαίως δεν είναι κλητήρας, δεν ήταν, ξέρω εγώ, σε άλλη διεύθυνση. Ήταν στη διεύθυνση που εξέταζε τις προσφυγές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κραυγαλαία προβληματικό. Τυπικά όμως είναι προβληματικό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γεια σου, Γιάννη.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το pit stop οδικής ασφαλείας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μιλώνας σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων, προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, όπως φομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Νίκο Σταματέλο εδώ κοντά μα.
1: Γιατί ήρθε ο Νίκο.
2: Με λιστά λακτό. Τι, του κάνει bullying. Του κάνει επίθεση.
3: Εγώ.
1: Γιατί λέω ότι.
0: Καμία επίθεση. Για λέγε τι έγινε χθε.
2: Νίκη Ολυμπιακό 82-76.
3: Επίση ο Γιάννη δεν δίνει ποτέ τέτοια δικαιώματα. Είναι γνωστό. Ναι, τι έγινε χθες.
2: Τον βλέπω νευρικό. Πες μου τι του κάνεις. Εντάξει, το τι έγινε χθες το ξέρουμε.
0: Τα νεύρα μου από χθες έχω.
3: Εννοείται, Θανάση, ότι έπρεπε να μείνεις αγρότης. Με αυτά που ακούει ο Θανάσης λέει έπρεπε να μείνω αγρότης. Εννοείται. Α, δεν ακούς. Θέλει τον να είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, ναι.
2: Κακό παιχνίδι, πολύ κακό παιχνίδι, γιατί ήταν και οι δύο σε κακή βραδιά. Και από τον Ολυμπιακό μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ακόμα στο Final Four. Πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 17 με τον Μήτογλου να βάζει τα τέσσερα τρίποντα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο Μπαρτζόκας που επέμενε στο μαρκάρισμά του με τον Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά, φάνηκε κουρασμένος. Δεν μπορούσε να κυνηγήσει το Μήτογλου στο τρίποντο. Ήταν ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό το διάστημα ο Μήτογλου θα περισσότερα τα έχει σημειώσει τα τρίποντα ενόχλητος.
1: Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι.
2: Αύριο. 9 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Για να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Ναι.
3: Καλά να πάρεις, μιλάω. Καλά σου κάνει. Τώρα είμαι με τον Τζούνο. Ναι. Ορίστε, ναι. Γελάς, ε.
1: Και το επόμενο, το επόμενο.
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Εδώ.
2: Εδώ.
1: Στο ΣΕΦ.
2: Στο ΣΕΦ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρος.
2: Γιατί κάνεις χειρονομίες και δεν τα λες στον αέρα.
3: Σφυριχτήκαν και κάτι φαντασματάκια χθες.
2: Ήταν κακή η διαιτησία.
3: Κακή
2: η διαιτησία. Όχι, όχι κακή. Πρόσεξε. Έκανε λάθη η διαιτησία. Έκανε λάθη.
1: Άρα κακή ήταν. Άμα κάνεις λάθη.
2: Αν έχει κάνει 5 λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και 5 σε βάρος του Παναθηναϊκού πάνω κάτω στη ζυγαριά τα ίδια, είναι κακή η διαιτησία ή δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί είναι 10 λάθη συνολικά.
2: Σε μπάσκετ. Εντάξει, άστα να μιλήσουμε με τον Χρήστο και μπάσκετ.
1: Ναι, δεν μίλα.
2: Ε?
1: Δεν είναι 10 λάθη, τα λάθη.
2: 10 λάθη σε παιχνίδι κατοχών, επαφών συνέχεια, σε κάθε φάση. Το θέμα είναι ποια λάθη έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Αυτό άρα λες ήταν απλά κακή η διαιτησία.
3: Έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό λάθος για μένα. Ναι. Αυτό το μπάσκετ που βλέπω εγώ. Μπορεί να βλέπω λάθος εγώ.
2: Ακριβώς και περιμένω να το ακούσω.
3: Είναι ένα φάουλ που έχει δοθεί στο Μήτογλου. Ο οποίος μαρκάρει στην κατακόρυφο του Ντάιρικ Τζόνς. Και δίδεται φάουλ. Το φάουλ στο Φουρνιέ, μετά από το βίντεο, στον Ναν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει φάουλ.
3: Αυτό
2: που λες του Μήτογλου δεν το θυμάμαι, δεν θα έχω
3: είναι
2: χρόνο.
3: Η προηγούμενη φάση είναι ένα φάουλ. Ο Μήτογλου μαρκάζει στην κατακόρυφο και τα χέρια του Ντάιρικ Τζόνς που πήρε και δύο βολές πάνε πάνω στο Μήτογλου. Δεν έκανε κίνηση.
2: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν γήπεδο και δεν είχα τη δυνατότητα του replay.
3: Αυτά είναι τώρα ανθυπολεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε γιατί έκανε μια τεράστια προσπάθεια και επανήλθε η ομάδα να κάλυψε με μια μεγάλη διαφορά. Βρήκε ρυθμό με το Μήτογλου κυρίως κτλ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις έχει ένα στα.
2: Έχει ένα στα 13 και αυτό είναι 13. Follow. Είναι follow.
3: Οπότε, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα. Να το πάρουμε μπακαλίστικα. Αν είχε βάλει δύο, θα κερδίσει πάνω.
2: Μπακαλίστικα, όπως το λες, ναι. Αλλά δεν περίμενα εγώ τέτοια εμφάνιση από το Χέις Ντέιβις.
1: Νομίζω κανείς δεν το περίμενε.
3: Έχει κάνει ζέσταμα. Υπάρχει ένα βίντεο στο ζέσταμα που έχει 7 στα 7. Και στον αγώνα έχει 0 στα 7.
1: 0 στα 7 τρίποντα.
2: Αυτά. Έλειπε και ο Σλούκας.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Χουάντσο και ο Ρακαβόπουλος.
2: Yes. Καλά, η έλλειψη του Σλούκα οδήγησε.
3: Τον Ντόρσεϊ από την άλλη.
2: Οδήγησε τον Χουάντσο εκτός για να βάλει μέσα το Σόρτς. Και να δούμε αύριο αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ενοχλήσει, κάνει θεραπεία. Και τι θα γίνει και με τον Σλούκα.
1: Γεια σας, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις διγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πιτέμ Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που αφορά τις πωλήσεις ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων για το μήνα Μάιο του 2026. Έχουμε ρεκόρ ταξινομήσεων 16 ετία στην αγορά του αυτοκινήτου, ένας μήνας που θυμίζει άλλες καλές εποχές, και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο από το site carandmotor.gr που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το μήνα Μάιο που κατέγραψε άνοδο 3,6% σε ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων και έφτασαν τις 16.268. Καλώς απόγευμα, Σπύρο Χώτο.
22: Καλό απόγευμα, Μάρη. Καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
21: Από πού να ξεκινήσουμε?
22: Να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς που είπες. Δεν είναι τόσο μάλλον η αύξηση σε σχέση με πέρσι, είναι όσο το νούμερο, το 16.258.
21: Πολύ σημαντικό.
22: Πάνω από 16.000 αυτοκίνητα είχαν ένα καινούργια αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Επιβατικά αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Δεν είναι τα επαγγελματικά μέσα.
21: Φυσικά.
22: 16.000 αυτοκίνητα, 268. Είχαν να γίνουν, για να καταλάβουν οι ακροατές σου, από τον Μάρτιο του 2010. Δηλαδή είμαστε Μάιος 2026,
0: 16 χρόνια.
22: Πόσοι μήνες έχουν περάσει για να μπορέσει να ξεπεράσει η αγορά αυτοκινήτου τα 16.000 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
22: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι οι αγοραστές αντιδρούν σε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή σου. Υπάρχουν πλέον καινούργια αυτοκίνητα που δεν καίνε, συμφέρουν, ναι, έχουν χαμηλότερες τιμές από τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μπορεί κάποιος να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με 20.000 ευρώ, με 22.000 ευρώ, να μην πάει δηλαδή στα 30.000 ευρώ. Υπάρχουν πλέον τέτοια αυτοκίνητα τα οποία βλέπουμε ότι το κοινό αντιδρά. Για να γυρίσουμε λίγο στα στοιχεία, εφόσον
0: παρακαλώ,
22: είναι πολύ,
0: ναι,
22: πρόημα.
0: Ναι. Γιατί ξέρω πάντα τα ρεπορτάζ τα δικά σου είναι αναλυτικά και δείχνουν μια σφαιρική εικόνα και γενικότερα από αυτά που θέλει ο κόσμος.
22: Μετά την επίδοση αυτή του Μαΐου, τώρα το 2026, το πεντάμινο, έχουμε ξεπεράσει τα 65.000 αυτοκίνητα. Έχει μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, 2,8%. Λογικά κάπου εκεί θα πάει και η χρονιά. Κάπου εκεί θα δούμε βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα μήνες αρκετούς. Η Toyota ήταν η πρώτη σε πωλήσεις εταιρεία του Μαΐου. Η Toyota είναι και η πρώτη σε πωλήσεις εταιρεία και στο έτος. Είναι και η περσινή πρώτη σε πωλήσεις και η προπέρσινη είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη σε πωλήσεις. Δεύτερη Suzuki, τρίτη Peugeot τον Μάιο. Στο πεντάμινο, δεύτερη Peugeot, τρίτη Suzuki, ανάποδα. Στα μοντέλα, νούμερο ένα σε πωλήσεις ήταν το Toyota Yaris Cross, το μικρό SUV της Toyota τον Μάιο. Και μετά την επίδοση αυτή που είχε με 1191 αυτοκίνητα, μετά την επίδοση αυτή που είχε, το Yaris Cross ξεπέρασε το 2008 στο πεντάμινο και πλέον είναι αυτό το νούμερο ένα σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στο έτος. Βέβαια, μάλιστα, αυτά αλλάζουν. Έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά.
0: Ποια κατηγορία αυτοκινήτων προτιμά ο κόσμος? Είναι η κατηγορία των SUV, δεν είναι?
22: Ναι, είναι τα B-SUV, τα SUV, τα ψηλωμένα αυτοκίνητα, αυτά τα γνωρίζουμε όλοι. Αυτά που έχουν λίγο μικρότερες διαστάσεις, αν και πλέον έχουν μεγαλώσει, είναι αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να ληχθούν και μέσα στην πόλη και να βγουν να πάνε σε ταξίδι χωρίς να ξεφύγει σε τιμές. Άρη, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
22: Τον Μάιο υπήρχε και μια καλή είδηση σε ό,τι έχει αφορά τις πωλήσεις λιανικής. Το ποσοστό τους δεν ήταν τεράστιο, ήταν μόλις το 33% σε σχέση με τα εταιρικά που ήταν το 67%. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που ξεπέρασαν τα 5.000 αυτοκίνητα. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι πλέον και οι αγοραστές λιανικής, οι ιδιώτες, οι άνθρωποι δηλαδή, όχι τα εταιρικά αυτοκίνητα, αντιδρούν σε αυτό που λέμε με στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά και πλέον πηγαίνουν και αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Και μην κρυβόμαστε, Σπυροχώτο, έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, και είμαστε πρωταθλητές που ξεπερνούν τα 18 χρόνια κυκλοφορίας και πάνω, που σημαίνει δηλαδή ο μέσος όρος είναι τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 35 και 36 και ίσως και 40.
22: Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Και πρέπει
22: εσύ,
0: να το λέμε
22: φιλοξενείς κόσμο στην εκπομπή σου, ο οποίος το λέει αυτό. Παρόλα αυτά, αυτό που δεν λέει αυτός ο κόσμος είναι ότι για να μπορέσει να ανανεωθεί αυτός ο στόλος.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
23: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
24: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
23: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
24: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
25: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημαίνει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Γατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026. Οι μειώσεις τιμών ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό, αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Προστατεύει τους καταναλωτές, λειτουργεί θετικά και βοηθά την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά τον στρατό πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες και η ορκομοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα στις γυναίκες που επιλέγουν να στρατευτούν, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση των μηνών της θητείας ως καθαρή προϋπηρεσία, η μοριοδότηση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων σε θέσεις πολιτικού προσωπικού. Επιπλέον, οι εθελόντριες αποκτούν πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσχες αξιωματικών. Στη Μέση Ανατολή απορρίπτει η Χεσμπολά την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν οι Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν
Ιερουσαλήμ παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη μετά από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού σώματος. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 αλλοδαποί στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου

Συνελήφθη στη Ραφίνα, Έλληνα 41 ετών, καθώς εντοπίστηκαν στις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατηγό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν Πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλα επιπλοκές. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τι σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακερματισμός της αριστεράς δυναμώνει, όπως και το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα, όπου θα γίνει και το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις. Εύκολα λόγια.
1: Τη σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικός σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται

0: Τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
3: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
5: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
3: Ο συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
6: Η εκκρεμότητα του Αντώνη Σαμαρά θα πατήσει το κουμπί τελικά, τροφοδοτεί τα σενάρια, προκαλεί συζητήσεις και προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μία αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές με γαλάζια στελέχη να το μαζεύουν λίγο αργότερα. Ώρα πολιτικού συμβουλίου στο ΠΑΣΟΚ που κινείται στη σκιά της δημοσκοπικής ψυχρολουσίας και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
8: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
9: Ναι.
8: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
7: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
10: Δεν πάτε για διαγραφή.
11: Δεν
10: τέθηκε δύο θέματα.
11: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
10: Δεν τέθηκε καν δύο θέματα.
11: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνει.
10: Ναι. Απαράδεκτη. Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά. Έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
12: κύριε Πιάγιο, όμως, να πω κάτι.
13: Απολογούμε στον κόσμο της παράταξης. Για οποιονδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
7: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σενάριων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
14: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο για να με ρωτάνε. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για το ΠΑΣΟΚ επίσημα.
7: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
15: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
16: Βεβαίως.
15: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
16: Βεβαίως είναι.
15: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
17: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
18: Είναι ένας δεξιός πολιτικός,
17: ναι.
18: Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
7: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
19: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω, έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
6: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
20: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
21: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. Για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι Αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου, μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο, πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
20: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο καταλαβαίνω βλέπεις εσύ τις εκλογές.
21: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από αυτά είναι η απόφαση για το γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
20: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
21: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Το διέψευσε.
21: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση. Δεν είπε όχι. Είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το, και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
20: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
21: Προφανώς. Αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς έφυγε από τη ζωή δυστυχώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
20: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως, μιλάμε για προσθήκες.
21: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αριθμίες.
20: Και νευραλγικό κόστο πολύ.
21: Πολύ νευραλγικό κόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμού αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αριθμίες μέσα στην κυβέρνηση που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών πρέπει να το διορθώσει. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα
20: ότι κάτι γρήγορα, θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε. Δούμε. Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
21: Θα δούμε.
6: Σε μια άλλη εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης εκκινεί τον Ιούνιο και καταλήγει κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα είναι 30. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Άντζη Κούκη.
9: Ξεκινάει ένας κύκλος κοινοβουλευτικών διεργασιών. Από την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, γίνεται η αρχή, όπου η Ολομέλεια θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση μιας επιτροπής 42 μελών με διακομματικό προεδρείο. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τα προτινόμενα από την πλειοψηφία άρθρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής είναι η επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα σε 2 μήνες, κάτι με το οποίο διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της, κάτι που υπολογίζεται το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, τότε θα ακολουθήσουν 2 ψηφοφορίες, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν 1 μήνα η μία από την άλλη. Τι σκητάλη βέβαια μετά στη συνέχεια έχει η αναθεωρητική Βουλή, αυτή η Βουλή λοιπόν που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.
6: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
12: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
25: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
28: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
30: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
31: Ρωμαίος.
32: Ιουλιέτα.
31: Από του Μπόστ την Μπένα.
32: Έργο παλιό.
31: Μα σύγχρονο.
32: Που αφορά και σένα.
31: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
32: Ρωμαίος Σακελαρίου.
31: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
32: Σε ρόλο

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγαζίνο μας. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα για το μέλλον.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Συγκρούσεις Ισραήλ, Χεσμπολά μένονται. Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ήχησαν σιρήνες στην Κυριά της Μόνα και σε άλλες πόλεις του βορρά του Ισραήλ, προειδοποιώντας τους πολίτες για εισερχόμενους πυράβλους. Στο μεταξύ, η Χεσμπολά, η οποία να θυμίσουμε ότι έχει απορρίψει την εκεχηρία, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε Ισραηλινούς στρατώτες στο νότο του Λιβάνου. Τις επιχειρήσεις αλλά και τους βομβαρδισμούς στο νότο του Λιβάνου συνεχίζουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης πάντως δήλωσε πριν από λίγο ότι η συμφωνία που επετεύχθη είναι άνευ προηγουμένου και δείχνει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονωθεί η Χεσμπολά, που είναι πληροεξούσιος του Ιράν στην περιοχή.
4: Ακούμε για μια μερική εκεχηρία στο Λίβανο. Το ζήτημα είναι όμως το πώς αυτή θα εφαρμοστεί, καθώς η Χεσμπολά αντιτίθεται στεναρά σε κάθε προοπτική ειρήνευσης με το Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Για να δούμε αν μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει στο νότιο Λίβανο. Στον χάρτη λοιπόν βλέπουμε τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι η περιοχή με το κόκκινο. Εδώ είναι ο ποταμός Λιτάνη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί και ο ποταμός Ζαχράνη. Ακριβώς. Λοιπόν, οι Ισραηλοί βρίσκονται εκεί και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, υπάρχουν κατέρωθεν χτυπήματα με την Χεσμπολά. Τα βέλη δείχνουν τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών, την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτή τη στιγμή με τους περιορισμούς που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι περίπου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνη, μέχρι αυτό το δεύτερο φυσικό σύνορο που οριοθετεί το νότιο Λίβανο.
10: Άρα, από εδώ, ποταμός Λιτάνη, όλη αυτή η περιοχή, ποταμός Ζαχράνη, είναι η περιοχή στην οποία ο Ισραηλινός στρατός και επιχειρεί και δεν θέλει να φύγει κιόλας, Σταύρο.
9: Ακριβώς. Μίλησα σήμερα το πρωί με Ισραηλινούς, μου λένε θα κρατήσουν τις θέσεις τους, ακόμη και αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για εκεχηρία, που σημαίνει ότι θα έχουν παρουσία εκεί. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία λοιπόν λέει πως ο Λίβανος θα χωριστεί σε ζώνες ελέγχου, πιλωτικές, γιατί θα δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, στις οποίες θα έχει απόλυτο έλεγχο ο Λιβανέζικος στρατός. Κράτησε το αυτό, διότι υπάρχει ένα ερώτημα για το αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός να επιβάλλει κάτι στην Χεσμπολά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ζώνες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ζώνη ελέγχου θα είναι κοντά στα σύνορα, είναι οι περιοχές όπου βρίσκονται τώρα οι Ισραηλινοί. Εδώ υπάρχει το ζήτημα φυσικά ότι οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αποχωρήσουν από αυτές τις περιοχές, άρα θα δούμε αν μπορεί πράγματι να εγκατασταθεί εκεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η περιοχή τώρα με το κίτρινο είναι η ζώνη των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουν οι Λιβανέζοι να κόψουν όλες εκείνες τις διόδους και τα στρατηγικά σημεία στα οποία η Χεσμπολά είχε παρουσία μετά το 2024 και την προηγούμενη συμφωνία. Δύσκολο και αυτό, διότι υπάρχουν θύλακες της οργάνωσης που ήδη επιχειρούν σε αυτή την περιοχή. Και ανεβαίνοντας πιο βόρεια, θα υπάρχει μία ακόμη ζώνη ανάμεσα στους δύο ποταμούς, στον ποταμό Λιτάνη και στον ποταμό Ζαχράνη, προκειμένου να κόψουν τα περάσματα που οδηγούν στο νότιο Λίβανο. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός, λένε, να εμποδίσει τη Χεσμπολά. Οι πληροφορίες λένε πως η οργάνωση έχει διεισδύσει και στις τάξεις του στρατού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που φαίνεται προς το παρόν να βολεύει και τους Ισραηλινούς, γιατί κερδίζουν χρόνο. Είχαν μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις της Χεσμπολά με αυτά τα μικρά φθηνά ντρόουν. Και βέβαια την ίδια ώρα κερδίζουν χρόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
10: Ωστόσο, ο Λίβανος είναι κομμάτι της πολεμικής εξίσωσης με το Ιράν. Εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, προσπαθούν να έχουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι εδώ υπάρχει το πρώτο αγκάθι, ο στρατός του Λιβάνου, που από τη μία ούτε οι Ισραηλινοί θέλουν πολύ να διεισδύσει στα εδάφη τους, ούτε όμως θέλει και η Χεσμπολά το επιτρέπει, διότι δεν θέλει να αφοπλιστεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, Σταύρο, αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ.
9: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δοκιμάστηκε το 24, απέτυχε και να μην ξεχνάμε έναν παράγοντα, τις εκλογές στο Ισραήλ. Διότι το βόρειο Ισραήλ είναι η εκλογική βάση του Νετανιάχου. Και όσο δέχεται επιθέσεις η περιοχή και όσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ζήτημα πολιτικό. Όσο επίσης δεν μπορεί να ιτηθεί η Χεσμπολά, το ζήτημα αυτό το πολιτικό μεγαλώνει. Και είναι εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
4: Αλλάζουμε θέμα στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως οι υποδομές και η άμυνα. Επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο. Περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
9: Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως εργαλείου γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.
11: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
4: Οι σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας μετατράπηκαν σε στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα.
9: Ο Ρούμεν Ράντεφ ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάπτυξη συστημάτων αεράμινας με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.
11: Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες.
9: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Μαυροβούνιο για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
4: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει σταθερά στις προκλήσεις. Σε τελευταία του ανακοίνωση αναφέρει ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα Αθήνας και Λευκωσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
12: Αυτό που προκαλεί εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, που και δήλωσε ότι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Με έναν προσεκτικό τρόπο πάντα λένε ότι αυξάνουν την ένταση και τα βήματα που αυξάνουν την ένταση και τα εξοπλιστικά παρακολουθούνται σε ένα και η Τουρκία θέλει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Και βεβαίως αναφέρεται και στις εξοπλιστικές δαπάνες, στις αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι ένα ζήτημα των Ελλήνων πολιτών.
10: Τώρα Μανώλη, επειδή εδώ ήσουν πρώτος εσύ που μας είπες για το νομοσχέδιο αυτό που θα θεσμοθετούσε τη γαλάζια πατρίδα, το ότι θα παγώσει και πάει για λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ σου.
12: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν επιβεβαιώθηκε ή όχι. Το ζήτημα, και σε ευχαριστώ, αλλά από εκεί πέρα είναι ότι σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρτουκ, αφού κάνει αναφορά στην είδησή μας και του Σκάι και τη Καθημερινή, επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι στην Άγκυρα οι πληροφορίες λένε πως λόγω υπερβολικού φόρτου που έχει έχουν επιτροπές του Τουρκικού Κοινοβουλίου δεν θα προλάβει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αυτό που είχε και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όπως έλεγε.
10: Αλλά είχαν προλάβει τις διαρροές, Μανώλη.
12: Βεβαίως, προφανώς υπάρχει ένα, δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουν προλαβαίνουν, τα πάντα προλαβαίνουν στην Τουρκία άμα θέλει κάποιος με μια απλή εντολή, αλλά προφανώς υπάρχει μια σχετική εντολή έτσι ώστε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να γίνουν όλα, και μάλιστα και το Χαμπέρτουρκ, το έγκυρο τηλεοπτικό δικτύο, μιλάει για Οκτώβριο και βλέπουμε.
4: Πρέμιερα σήμερα για την στράτευση γυναικών, με τις πρώτες εθελόντριες να παρουσιάζονται στη Λαμία από τις συνολικά 72 που έχουν προσκληθεί. Η θητεία θα είναι 12μηνη και το ηλικιακό γκρουπ είναι από 20 έως 26 ετών, θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
13: Περνούν την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας.
14: Όλοι τα ποτέρμα αριστερά να ξεκινήσουν τη διεργασία.
13: Δίνουν τα στοιχεία τους και ακούν τις πρώτες οδηγίες.
15: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
13: Μετά τη διαλογή κατάταξη, οι εθελόντριες παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. Οδηγούνται στους θαλάμους, βάζουν τα χακί και δηλώνουν παρούσες.
16: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
17: Υπερήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη.
18: Και μια ευχή που θα δίνατε στην πόλη σας.
17: Να πετύχει ό,τι θέλει.
13: Οι πρώτες 72 γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Συγκινημένες, υπερήφανες, αλλά και λίγο αγχωμένες για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.
19: Θέλω να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι που θα φτάσω.
20: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
13: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις εθελόντριες του πιλωτικού προγράμματος του στρατού.
21: Δεν έχω ούτε άγχος ούτε τίποτα. Περιμένω απλά να δω πώς θα είναι μέσα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Απορία πιο πολύ.
22: Είμαι περήφανη βασικά που έχω την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα. Έχω ένα άνθος βέβαια για το τι θα αντιμετωπίσω, αλλά ψεύω ότι όλα για καλό.
23: Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
13: Οι γονείς των νεοσύλλεκτων στηρίζουν την επιλογή των παιδιών τους και με πολύ περηφάνεια τη συνοδεύουν ως την πύλη.
24: Ήρθαμε με θάρρος, ήταν επιλογή του παιδιού, συνειδητή. Δεν φοβάμαι κάτι, εμπιστεύομαι εδώ και το στρατόπεδο.
25: Είμαι πολύ χαρούμενος που το παιδί μου και πολλές κοπελιές από ό,τι βλέπω εδώ έχουν έρθει εθελοντικά να υπηρετήσουν την πατρίδα.
13: Η ορκωμοσία τους θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
4: Πάμε όμως να ακούσουμε περισσότερα για την διαδικασία εκπαίδευσης των γυναικών οπλιτών, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
9: Ναι, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο. Η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορούσε σε 100 θέσεις. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν 170 γυναίκες. Στη συνέχεια βεβαίως ακολούθησαν οι υγειονομικές εξετάσεις, διάφοροι έλεγχοι, διάφορα τεστ. Εν τέλει έλαβαν πρόσκληση 72 εθελόντριες, οι οποίες όπως είδαμε παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία. Βέβαια μέσα στους επόμενους μήνες προς το ξεκίνημα του 2027 θα έχουμε και νέα προκήρυξη για περισσότερες εθελόντριες.
10: Και να δοθούν και κίνητρα, θα προσθέσω εγώ. Να μας πεις λίγο ποια είναι η διαδικασία εκπαίδευσης. Δεν είναι και ένα γνώριμο τερέν, δεν το ξέρουμε πολύ.
9: Σωστά. Λοιπόν, η θητεία πρώτα απ' όλα να πούμε πως είναι 12 μήνες ανεξαρτήτως του αν υπηρετούν στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Και εδώ αυτή ίσως είναι η μόνη διαφοροποίηση με τους άντρες συναδέλφους τους, διότι όσοι στρατεύονται υποχρεωτικά στα 18 έχουν τη δυνατότητα επιλογής θητείας 9 μηνών ή 12 μηνών ανάλογα με το που υπηρετούν. Από εκεί και πέρα όμως, η θητεία είναι ακριβώς ίδια, δηλαδή 10 εβδομάδες στο κέντρο, βασική εκπαίδευση, στη συνέχεια εκπαίδευση μαχητή, μετά παίρνουν ειδικότητα και στο τέλος βεβαίως μετακινούνται στις μονάδες τους όπου εκπαιδεύονται στα επιχειρησιακά αντικείμενα.
4: Και πάμε τώρα σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
0: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι έπαθες?
26: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
26: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
26: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
26: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
27: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
28: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν.
29: Ερμής 91,8 στα FM.
28: Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
30: Όταν κοιτάς από ψηλά,
31: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
32: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και περνάμε στο θέμα της ακρίβειας. Ενέργεια και τρόφιμα, κυρίως νοπά, φρούτα και λαχανικά που είναι στο 8%, σέρνουν την κούρσα και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η Ελλάδα καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα καύσιμα παραμένουν στα ύψη και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφισης ζητούν οι πολίτες. Συνέχιση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους εξετάζει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
33: Μα είμαστε πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
34: Ο μήνας βγαίνει.
33: Πολύ δύσκολα. Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
35: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών.
7: Βάζετε παραπάνω βενζίνη? Πόσο παραπάνω δίνετε?
8: 34% περισσότερο.
7: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
8: Το ίδιο.
11: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
35: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
12: Έχουν ξεφύγει αρκετά, ιδίως λαχανικά.
14: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι επηρεάζουν τις τιμές.
35: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
15: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
16: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
35: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
11: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια.
35: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
4: Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού στους τόκους που πλέον θα γίνεται βάση της μηνιαίας δόσης και όχι του κεφαλαίου, άρα θα είναι αισθητά χαμηλότερος. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
17: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων οικοκυριών.
18: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο τη δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
17: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
18: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω στη μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
17: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
19: Αρχικά ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί έχουν, είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
17: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
20: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
17: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Άριου Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
4: Πάμε τώρα να ακούσουμε λεπτομέρειες για αυτήν την απόφαση του Αρίου Πάγου, η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά? αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία ανεπίσημα που έρχονται από τους services, είναι περίπου 70 με 75 χιλιάδες. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
0: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει, στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις, τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή την
21: απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
0: Αναδρομικότητα θα υπάρχει?
21: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
0: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
21: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Επίσης, ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάννη και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μετεγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Σε μια άλλη εξέλιξη, από τον μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Και στο Νόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Έλληνας μέσο επιθετικός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους

0: 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στιγμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

to the bip. I let your backbone slip. Take a little trip.